0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.
3: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
2: Οι επιτυχίες του σήμερα.
3: Αγάπη.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα το

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

Οι επιτυχίες του σήμερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Περισσότερη μουσική.
1: Δεν σε αφορά, μη παρές κάνω. Κι αν καμιά φορά, μην απαραπάνω.
0: Οι επιτυχίες του σήμερα.
1: Θέλει.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

0: δικά σου αγαπημένα.
1: Ήθελα τόσα να σου πω πως αγαπώ να σου φωνάξω.
2: Ρυθμός
0: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Θάλασσα ακούει το δικό της ραδιόφωνο.
1: Ρυθμός 988.
2: Είμαι στο σώμα σου και απ' αγάπη νηστικός. Εδώ γυρίζω, εδώ γυμνός. Όπως μου δίνες το στόμα σου.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site rythmos988.gr. Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
5: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Mappe Show.
2: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
3: Ναι, αλλά είναι στο Σόπφλιξ.
4: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
2: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Mappe Show δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
2: Πίσω.
6: Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
2: Βασιλική, πάτο το.

0: Ραδιομαραθώνιος.
1: Ωχ, Παναγία.
2: Ο Γιαννάκης.
0: Γουδί.
1: Ο Παπαμάπας.
3: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
2: Ρε τον Κουσουλό.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά. Αρχαία πνεύμα.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα. Y'all ready for this?
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Μάνα Ζουμπούρογλου. Η μάνα σας.
1: Να το το παιδί μου να το. Πάλι μου έρχεται και φάτο.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
2: Reloaded.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Σαν Σούπερμαν, παιδιά, προσγειώθηκε ο Θανάσης Πασάς εδώ στο στούντιο του My Radio 104,6 και του Μάπεσου. Η Κατερίνα Μπούκα ήδη έχει έρθει, μας έχει ενημερώσει για διάφορα θέματα που συμβαίνουν στα headquarters. Τα κεντρικά του My Radio 104,6. Τίποτα. Βασικά, απλώς κάποιες παραλαβές που είχαμε και κάτι μας έστειλαν εκεί. Ο Βασίλης, βασικά είναι όλοι στη θέση τους. Δηλαδή, όσοι είναι, να είναι.
1: Ναι. Δεν έχει και αργήσει. Ο Βασίλης στη θέση του.
2: Όχι, είναι ο Βασίλης από κάτω είναι παρκάρι. Κοίτα, τις τελευταίες.
0: Αυτοί που δεν αργούν δεν έχουν αργήσει και αυτός που αργεί άργησε.
2: Τις τελευταίες πέντε μέρες λες και έχουμε ραντεβού με τον Βασίλη. Συνέχεια ερχόμαστε μαζί, συναντιόμαστε στο φανάρι. Απλά δεν ξέρω ρε γαμώτο γιατί άργησε τόσο πολύ, αφού μαζί μπαίνουμε.
1: Εντάξει, τώρα άλλο.
0: Πώ βάζει τίποτα κρέμε, αυτό ικανό τον έχω.
2: Μπακ, το κάνει λίγο. Κοίτα.
1: Πρέπει να μην τσαλακωθεί ο Βασίλη όταν σηκώνεται. Δεν είναι το ίδια διαδικασία. Καλά,
2: ο Βασίλη γιατί μου άρεσε, γιατί είναι αρχοντιά.
1: Είναι αρχοντιά, ακριβώς.
2: Watch me go slowly.
0: Καλημέρα, Μάπες, από όλου μα. Από τον Θανάση Πασάκη, από την Κατερίνα Μπούκα και από τον Βασίλη Βλάχο που έρχεται. Θυμάμαι. Αυτό είναι το Μάπες Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Αν συνεχίσετε να μα ακούτε, τι να σα πω. Θυμάμαι λοιπόν όταν σου είχα πρωτοπεριγράψει τον Βασίλη, δεν τον είχε ακούσει.
2: Όχι.
0: Και με το Βασίλη θα τον τρομούν, έλεγε ο Θανάσης τα δικά του εκεί. Για να δει τι καλό παιδί που είναι. Έλεγε, θα τον τρολάρω, θα τον κάνω. Ελπίζω αν παρεξηγείται, θα τον έτσι. Και τώρα λέει, τον έχει respect. Στα είστε πράγματα, ας πούμε, στο θέμα του ντυσίματος που αυτά και αυτά και θα του δείξω και θα του κάνω και θα του ράνω και θα τον. Θα του κάνω τη ζωή δύσκολη και θα έρχεται το κοινό. Γιατί ήρθα να σου λέω το κάνεις αυτό. Έτσι με μου λέει εγώ, λέω. Τους ρολάρω όλους, μου λέει. Θα φτύσει το αίμα της μάνας του, μου λέει, που θα έρχεται στο ραδιόφωνο. Και τελικά γίνει ο καλύτερος υποστηρικτής του, να πούμε.
2: Όχι, ξέρεις. Τους συνεργάτες, όπως και την οικογένεια, ας πούμε, να τους θαυμάζεις. Άμα τους θαυμάζεις, κάτι ωραίο που είναι σήμερα.
1: Γιατί ήσουν τόσο σίγουρος ότι δεν θα τον θαύμαζες, ρε
2: παιδί. Όχι, μωρέ, και εσύ
1: σταμάτα.
0: Θανάσης,
2: έχω άλλη προσέγγιση.
0: Ο Θανάσης έχει άλλη προσέγγιση. Είναι ρε παιδί μου, σαν μικρό παιδί. Σε όλα τα καλά και τα κακά. Έχει την αγνή πρόθεση πάντα, έχει καλή ψυχή. Αλλά το στόμα του θα προτρέξει πριν γνωρίσει. Θα του περιγράψω δηλαδή τον Βασίλη και θα πει αυτόν που με περιγράφει, θα τον κάνω έτσι, θα τον κάνω αλλιώς. Και μόλις τον γνωρίσει, πες επίτα να σε φάω.
1: Εγώ νομίζω ότι τον φοβάμαι και λίγο τον Βασίλη. Δηλαδή σήμερα που έχω κάνει αυτό το συνδυασμό, γιατί κρύωνα και δεν ήθελα να βάλω το τζιμ που φάνηκε. Και έβαλα μία. Θα με κοιτάξει, δεν θα μου πει.
0: Περίγραψε όμως, ναι, γιατί ναι, για τους ακροατές.
1: Ναι, γιατί φοράω μια πράσινη φόρμα και από πάνω μια μαύρη ζακέτα. Είναι τρίρυγα και τα δύο. Δεν κολλάνε, ρε παιδί μου, μεταξύ
0: Αντίντας.
1: Τους. Το ξέρω, ναι. Να βάζει το χέρι μπροστά.
0: Γιατί, συγγνώμη, έχεις κάποια συγκεκριμένη παράδοση στην οποία οφείλεις να είσαι συνεπής ότι όλα πηγαίνουν. Έχεις δει πως ντύνεσαι κάθε μέρα.
1: Ναι, έχω δει. Αυτό... Εντάξει, ψιλοταιριάζουν, ρε παιδί μου, δεν βαράνε τόσο.
0: Εσύ να μην βαράς και να μην τζινάς. Να είσαι αυτό που θέλεις να είσαι και να ντύνεσαι όπως γουστάρεις.
2: Ναι, μπορείς να είσαι αυτό που θες να είσαι.
0: Ας τον αυτόν.
1: Αλλά τον έχω
0: αυτός
1: στο μυαλό μου.
0: Την πετριά του.
1: Έχει την πετριά του, ναι. Τον έχω στο μυαλό μου. Δηλαδή έβαζα τη ζακέτα το πρωί και έλεγα πώς θα εμφανιστώ έτσι. Μήπως να τη βγάλω μόλις φτάσω.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα να έχουμε να μην υποκείμεθα μπούλινγκ από άλλους και να υποκείμεθα από τον Βασίλη.
1: Νομίζω ο πρώτος που θα φέρω στην ψυχοθεραπεία μου θα είναι ο Βασίλης.
2: Παιδιά, πολύ
0: μπορείς να φέρεις guest σαν το voice.
1: Όχι να μιλήσει, καλέ.
0: Να φέρεις ένα
1: κεφάλαιο.
0: Μπορείς να φέρεις ένα guest στην ψυχοθεραπεία.
2: Φέρε με guest. Καταρχάς θα τη κάνω και αυτήν ένα σέιμινγκ για το ρούχο. Μετά τη βάλεις εσύ στο τιβάνι, το γυρίσετε. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να πηγαίνουμε με συνοδό.
0: Με ένα guest.
2: Όχι, και ξέρεις, χωρίς να του το πεις, πας πάντα με αυτόν που σε προβληματίζει. Που σου κάνει, που σου δημιουργεί κάτι.
0: Να το πεις, αν γίνεται έτσι, θα μαθευτεί, ρε Θανάση.
2: Θα του το πεις μετά. In the making, δεν θα φύγει μετά ο άλλος. Αν είναι στο καλαπί,
3: αυτό,
2: θα κάνει.
3: Αυτό καλό είναι, ρε παιδί μου, δηλαδή είσαι εσύ ο ψυχολόγος μου. Έρχομαι και σου λέω. Κύριε Ουγγαρέζε, καλησπέρα. Σας έφερε και το αντικείμενο των προβλημάτων. Θανάση, μπες μέσα.
2: Γεια σας. Τι έγινε.
0: Αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Καλημέρα στους ψυχολόγους μας. Και στους γιατρούς που πηγαίνουν τώρα στα χειρουργεία τους. Καλημέρα. Είμαστε η μεγάλη μας τύπη που μας ακούτε από τόσο πρωί. Και στον Γιάννη τον Κορδόνη και στον Ευαγγέλ τον Χαρισόπουλο και στον έξω φωτό του Σκιτζή.
2: Θα σας τα πω μετά. Συνάντησα Τούρκους τώρα. Απίστευτο.
0: Από το Final Four, ε.
2: Ναι, απίστευτο. Βέβαια μεγαλύτερη ηλικία. Ήταν τρία ζευγάρια σε ένα βανάκι. Οσμάν, καλά δεν θα με ακούει τώρα, άντε καλημέρα.
0: Καλημέρα, Οσμάν.
2: Ήρθαν από Αδριανούπολη τώρα πρωί-πρωί.
0: Τους μίλησες δηλαδή.
1: Ναι, πρέπει να ακούσουν κιόλα, γιατί τους λες καλημέρα.
2: Καλά, δεν τους είπα, αλλά. Τι λέω, κοσμικά θα πάει. Ήταν δίπλα εκεί, καθώς είδα τη φορά για Φενέμπαξε εμφάνιση. Στο καφέ. Ναι, καλέ, εκεί που σταματάμε.
0: Έξι ώρα λοιπόν σήμερα η πρεμιέρα του Final Four χωρίς τον Παναθηναϊκό. Σήμερα ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε θα αναμετρηθεί, ξαναλέω, στις 6 ώρα και μετά 9 είναι ο δεύτερος Θανάσης.
2: 9.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, ωραίο θέαμα να υπάρξει. Δεν θα αποκαλύπτει τυχαία στο Ολυμπιακό, συγγνώμη. Δεν ξέρω αν το περιμένετε από μένα.
1: Δεν πειράζει.
4: Να σου πω να κάνω cross promo.
0: Κάνω το γουστάρι.
4: 6 ώρα θα είμαστε live στα καταστήματα Όργων με το sports party. Θα είμαι εκεί.
0: Πες το κανονικά, ρε παιδάκι, μην το μασάς.
4: Όχι, απλά είναι η φωνή του promo.
2: Είναι η φωνή τη εκεί κατάσταση. Εκεί δεν έχετε κόσμο. Εγώ, άμα θέλω να έρθω.
4: Μπορεί να έρθω.
0: Περίμενε, θα είσαι από ένα κεντρικό και θα εκπέμπει Όργων ή θα είσαι.
4: Θα είμαστε, όχι, θα είμαστε από το στούντιό μα και θα δίνουμε εικόνα, θα είμαστε πάνω στο παλμό του Final.
1: Αυτό είναι Αθηνών κάπου. Κάπου και
4: δεν
1: μπορεί να μα πει. Είναι σωστά.
2: Εγώ φιλικό θα πήγαινε, όχι ω κοινό.
0: Σκατά τα έχετε κάνει. Μισό λεπτό. Λοιπόν, ο Θανάσης θα βγαίνει από στούντιο. Στο στούντιο δεν μπορείτε να πάτε. Όχι. Ο Βασίλης ρώτησε σε περίπτωση που. Δεν μπορεί.
4: Εντάξει, θα τον βάλω τον Βασίλη.
0: Το Βασίλη, ναι, αλλά δεν μπορεί
2: δεν
0: να το πει
2: στο κοινό η φάση εκεί.
0: Αυτό θέλω να πω. Ναι. Δηλαδή, όταν ακούτε τώρα εσεί, είναι ο Βασίλης και ο Θανάσης να βάλει τον Βασίλη. Τελεία. Στο στούντιο δεν θα είναι και τίποτα φοβερό. Θέλω να πω, δεν είναι μέσα στον χώρο.
2: Όπως θα πήγαινε και εκεί, εγώ θα πάω.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι έρχεται.
0: Μαζί με την Κική.
2: Κάνουμε το λαπτοπάκι τη και τσεκάρει.
0: Αυτό. Δεν είναι δηλαδή ότι και ο Θανάσης ήταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Για να μην του ξεμυαλίζετε του μάπε. Λοιπόν, τώρα. Θα μπορείτε να παρακολουθήσετε το προϊόν, την εκπομπή δηλαδή, από όλα τα καταστήματα. Καταστήματα είναι έτσι,
4: ναι,
0: δεν λέγονται.
4: Όλουιν.
0: Τι ώρα?
4: 6 ώρα θα είμαστε live. Θα πάει μέχρι τις 9 μετά και τα παιχνίδια.
0: Και να το πασέρι και το άλλο, και το 9 θα
4: το πας. Άλλο, όχι, δεν θα το δούμε. Φεύγουμε πάντα στο ημίχρονο.
2: Και γιατί θα έχουμε και σπίτια.
4: Ναι, και θα μας βάλει στον τελικό.
0: Μάλιστα.
4: Το δεύτερο εγώ βλέμω, δεν παίζει Ολυμπιακό.
0: Ελάχιστο και Πανάκη.
2: Πόσο να δούμε.
0: Θα είναι και αυτή η συμπαρουσιάστρια σου η όμορφη.
4: Α, θες. Ναι,
0: θέλω. Εσύ μου έχει πει να το
1: κάνω.
0: Μου έχει πει είναι μια πολύ. Μου έχει πει να μου κάνει προξενιό. Τέλος πάντων.
4: Λοιπόν,
0: όχι, ο Βασίλης θα έρθει σήμερα και η Κική. Την άλλη φορά θα έρθω εγώ.
1: Πήγαινε στο τελικό εσύ.
0: Ναι, την άλλη φορά θα έρθω εγώ με την Κική.
4: Ναι.
0: Είμαστε το συνένα τη Κική.
2: Δικαιούται να γκέστη Κική.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, μάπε, ο Βασίλης Βλάχος, ο Θανάσης Πασάς και η Κατερίνα Μπούκα είναι εδώ.
1: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Πώ έχετε ξυπνήσει, ελάτε. Πείτε μα τι θα φορέσετε σήμερα, μια που το φέρει κουβέντα. 6, 9, 8, 104 και 6 γάμο το σπίτι μου.
2: Νομίζω σκότωσε κουνούπι.
4: Αρέσει αυτό με τον καφέ, δεν γίνεται τα χέρια σου.
2: Είναι παράδοση ετών.
4: Έχει αρούγκαλα χέρια κι αυτός με τις κινήσεις.
2: Ναι, τα χέρια είναι τα αρούγκαλα, το άλλο είναι delicate.
0: Λοιπόν, ο Βασίλης, λοιπόν, γιατί αυτόν θέλω να φάξω.
2: Ελάτε, σας ακούω.
0: Χτες κάναμε το μεγάλο λάθος στο σφάλμα για να καταλάβετε από πού εκπορεύεται η ανασφάλεια που έχει η Κατερίνα Μπούκα. Λοιπόν, του κάναμε το μεγάλο λάθος να του πούμε ότι επειδή μας μετέφεραν, ρε παιδί μου, ότι κάποιος είδε κάπου τη Βουλγαράκη με κολάν και τακούνι.
2: Ναι.
0: Ότι είναι πολύ ωραίο. Η Ελένη Δε είναι μικροκαμωμένη, αλλά έχει πολύ ωραίο σώμα.
2: Να πω,
0: την έχουμε δει και με μαγιό. Ήσουνα. Τότε που είχαμε πάει μαζί διακοπές με το Βοσταμάτι.
2: Την έχω δει από το Insta, παιδιά. Και το ξέρω και το σώμα
0: της. Πολύ ωραίο.
2: Καταπληκτική.
0: Μικροκαμωμένη.
2: Εγώ είπα ότι δεν μπαίνουμε στο γήπεδο του γκολφ να φωτογραφηθούμε με τα κούνια και κολλάνε.
4: Σέβεται τον χώρο.
0: Τολμήσαμε λοιπόν να τον αμφισβητήσουμε τον Βασίλη και να πούμε. Έρχεται η κοπέλα. Το τζίγκλαγα όπως καταλαβαίνετε. Του λέω έρχεται από την Πορτογαλία, φέρνει τη μόδα να πούμε. Εσύ εδώ πέρα μέσα στην Ψωροκόστενα. Πώς δηλαδή θα μας πει αν αυτό που έφερε η Ελένη είναι καλό ή κακό.
4: Έχει τη λατίνικη πνοή που λέμε, ρε.
0: Χρόνια πολλά στην Ελένη κιόλας να πούμε. Αρχίζει και βράζει ο Βασίλης.
2: Πετάγεται τη φλέβα, αυτή η κεντρική εδώ.
0: Λέω Βασίλη, δεν θα μας πεις εσύ. Και λέει καλά. Και αρχίζει μετά και.
2: Που δεν έχετε δει ένα open που πάνε εκεί στο σαλόνι της Polo Ralph Lauren με την Anne Wintour, τι φοράνε και τι δεν φοράνε.
1: Δεν έχουμε δει η αλήθεια. Εγώ πάντως μπήκα στο προφίλ της Ελένης Βουλγαράκη μετά από όλα αυτά για να δω όντως το κολάν. Γιατί λέω, μήπως μπερδεύτηκες και ήταν ένα απλό υφασμάτινο κάπρι.
2: Ήταν
1: παντελόνι.
2: Κολάν και τακούνι.
1: Ήταν
2: στο γήπεδο του γκολφ. Ήταν η μόνη που δεν φορούσε αντίστοιχο ρούχο και παπούτσι με την περίσταση.
1: Δεν πρόσεξα γιατί έπρεπε να δω αν είναι κολάν ή παντελόνι. Ίσως, αλλά θα ξαναμπω.
4: Ξέρετε, ίσως αρχίζει και περνάνε επειδή έχει γκαζόν και εκεί το στυλ υπασίας. Στην υπασία φοράνε κολάν και μπότα.
0: Όχι, ρε, μπότα, ρε.
4: Παιδιά, αλλά το κολλά είναι κολλά.
2: Ήτανε παιδιλάκι.
1: Ναι, ήταν ένα παιδιλάκι.
2: Επίσης, τώρα που λέμε για την υπασία, με τι θάρρητα μου πάνε ειδικά αυτές οι τύπου εξωτερικού, κάτι Μπέλες Χαντίτ, κάτι τέτοια, και κάνουν την υπασία με λευκό παντελόνι. Μπράβο σας.
4: Μπράβο.
2: Σας
1: έχουν άλλο ρεσί μετά.
4: Λερώνε.
1: Με αυτό θα
0: μείνει. Είναι λευκό-λευκό, είναι ένα μπέζ.
2: Κατάλευκο.
0: Και
2: καφέ μπότα, όπου εδώ ξέρεις που ακουμπάει από μέσα.
0: Και δεν είναι θέμα γυναίκας και οι άντρες. Δηλαδή, εγώ σας προκαλώ, ποιος θα φορούσε λευκό κολάν ανεξαρτήτως σώματος τώρα.
2: Ναι,
0: αφήστε τα αυτά. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να λερωθεί και μάλιστα σε σημεία που θα σε φέρουν σε δύσκολη θέση.
1: Και γενικά το λευκό δεν συγχωρεί.
0: Και δεν λέω ότι θα έχεις τις πάνω σου.
2: Που μπορεί και αυτό.
0: Τι αυτό. Αλλά ρε παιδί μου, εμείς ειδικά οι άντρες που είμαστε και λίγο ατσούμπαλοι στην τουαλέτα. Μία σταγονίτσα είναι αυτό. Συγγνώμη που σας κάνω και αδειάζεται.
2: Θα γίνει.
0: Αλλά θα γίνει. Ακόμη το που θα κάτσεις, τα γόνατα, ακόμη και το που θα κάτσεις από κάτω στους μυρούς. πιάνει μια απόχρωση διαφορετική από το λευκό κατάλευκο, θα την έχει.
4: Ξεκάθαρα. Γι' αυτό δεν φορά ποτέ λευκά παντελόνια. Τώρα τον χαίρομαι τον Βασίλη που το φορά, εγώ δεν το τολμώ.
1: Αυτό είναι τζιν χοντρό όμω.
2: Το έχω βάλει εν γνώση μου, δηλαδή με το που μπήκα μέσα στα μάξι, κοίταξα α πούμε το κάθισμα, είχε ένα τόσο δα ρίμισμα σταχτούλα. Το φύσηξα. Ξέρω ότι κάπου θα έχω κάτσει πάνω σε μαυράκι. Αυτό. Τώρα το έχω. Δεν είναι. Αυτό. Τελειώσαμε.
4: Και μια μιλάμε και για ρούχα, εγώ θέλω να μου πει κάτι άλλο. Να μου πει γιατί άμα το είδε.
0: Πάμε μέσα. Μπες μέσα στο βούτα. Βούτα.
4: Εχθές σου άρεσε η Καρισιανού. Με ζούλια έσκασε.
2: Ρε παιδιά, μα σα πω, δεν το πρόσεξα το σύνολο. Παρότι είναι πολλά βιντεάκια.
4: Το λουλούδι, το πένθυμο και κάτι σαν αγέννηση. Μαύρο γαρίφαλο.
1: Νομίζω είναι λίγο 3D. Το λουλούδι. Δεν φαίνονταν σαν να βγαίνει λίγο από την μπλούζα.
4: Μάλλον.
0: Και μάλιστα ανέβασε αντίστοιχη ανάρτηση ο Βασίλης Ζούλιας ότι δεν είχαμε ιδέα ότι θα μας τιμήσει.
2: 8 η ώρα για να μην είναι πολύ νωρίς. Άμα θέλετε, πάρουμε ένα τηλέφωνο τον κύριο Ζούλια να μας τα πει.
0: Ωραία, να τα πούμε.
4: Αμέ, why not.
0: Ωραία, θα πάμε και σε αυτό. Έλεγα ότι μια μικρή λεπτομέρεια να σας πω, μια που λέμε τα δικά μας τώρα εδώ. Κάνω και εγώ την εισαγωγή μου. Μας άκουσαν από την Σλόγγι ότι φοράω Σλόγγι βρακί. Και μου στείλανε σόρουχο Σλόγγι και φανελίτσα. Να ξέρετε ότι είναι της Triumph.
2: Σόπα, είναι τη οικογένεια.
0: Τη οικογένεια Triumph είναι. Και επειδή η marketing, διευθύντρια marketing είναι μάπισσα, μου έστειλε επειδή σε άκουσα, ορίστε, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Μόνο ο Δημήτρη και εμεί δεν φοράμε.
1: Ναι, εμεί βρακιά δεν φοράμε, δεν κατάλαβα.
0: Είπατε εσεί ότι φοράτε σλόγγι, εσεί
1: φοράτε. Ό,τι λάχι φοράμε εμεί οι βλάκοι.
4: Θα φορέσουμε τώρα.
2: Πού κάνει έτσι ο κόλο σα για να βρακεί.
4: Αυτό είναι για Calvin Klein, εγώ δεν είπε τίποτα.
0: Δεν κάνει έτσι ο κόλο για το βρακί, κάνει ο κόλο για το τσάμπα έτσι.
2: Ναι, το τσάμπα. Το φτηνό είναι καλό, το τσάμπα είναι καλύτερο. Γνωστός κανόνας.
0: Κάλυψα την μπουκά και τώρα θα ξεμπροστιάσω το Θανάση τον Πασά, γιατί νομίζω ότι είμαστε φίλοι. Καθόλου φίλοι δεν είμαστε. Στον αέρα. Θα τον ξεφτυλίσω άσχημα τώρα, διότι λέει. Ναι, το σλόγγι το καταέκραξε κουφάλα.
4: Πότε ρε.
0: Κοροϊδευτοχλέβασε. Βασιλική, πώς το είπε το σλόγγι.
4: Το τυροπιτάκι, εγώ το εσόρουχο έλεγα.
0: Σλόγγι ήταν.
2: Γιατί
4: το βρακάκι. Εγώ δεν είπα για τη μάρκα, εγώ είπα για το βρακάκι.
0: Δεν είπε
4: σλόγγι. Αλλά έχει βγάλει και μποξεράκι από
0: ναι, αλλά δεν είπε όμω, είπε σλόγγι.
2: Διαλέγει κιόλα.
4: Γιατί
1: τώρα είναι που πρέπει να του στείλουν για να τον πείσουν ότι το τυροπιτάκι, βρακάκι, σλόγγι είναι το καλύτερο.
4: Αντίθετο μάρκετινγκ, βεβαίω.
0: Αυτό βέβαια δεν είναι τυροπιτάκι που θα βγει. Θα είναι αυτά τα λουκονικοπιτάκια να πούμε που δεν φαίνονται
4: κιόλα. Ωραία, και για συγγνώμη θα βάλω και στριγκάκι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει στριγκ σλόγγι.
1: Ποιος
4: υπάρχει, Triumph. Πώς λέγεται,
0: Triumph.
2: Θα σου βρούμε.
5: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 9:88.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Να είναι το πρωί, που συμμετέχουν, που γελάνε, που δεν έχουν όρεξη να πάνε στη δουλειά, που χασμουριούνται, που έχουν τα δικά τους και που ο ένας έχει τον άλλον για να χαμογελάμε, για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Πριν λοιπόν πάμε στο κίνημα, στην Ελπίδα για Δημοκρατία, mm-hmm. που είναι το επίσημο όνομα πια που εχθές ανακοινώθηκε από την Μαρία Καριστιανού, θέλω να σας πω για μια μικρή έως μεγάλη είδηση για όλους όσοι γουστάρουν αυτά. Εγώ, ας πούμε, αν ήμουν νεαρότερος, θα το έκανα. Εγκρίθηκε κάτι που πραγματικά δείχνει ότι η τροπολογία που πέρασε η κυβέρνηση, πέστε να με φάτε, για τη συνεργασία μεταξύ ένα πανεπιστήμια, κάπως φτούρισε. Γιατί το βασικό επιχείρημα εναντίον αυτού ήταν ότι, ρε παιδί μου, ποιοι θα συνεργαστούν, κάτι κολοπανεπιστήμια, να πούμε, του Σωρού.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Κολούμπια με Πάντιο.
3: Καλό.
2: Πολύ καλό. Για αυτούς που γουστάρουν δηλαδή και θέλουν, το μόνο κακό και κοιτάζουν. Εσύ, μην είσαι, ρε παιδί μου, προκατηλημένη.
3: Τι?
2: Ακόμη και αυτός είπε καλό.
3: Μην είσαι,
2: τι βλέπω τη φάτσα σου.
4: Έχω κάνει σφράγισμα και με πονάει.
2: Καλά,
3: πρέπει να υπάρχουν επιλογές.
2: Πίπες. Ο καθένας, ανάλογα με το πώς τα βλέπει τα πράγματα, μπορεί να κινηθεί, να το κάνει, να το κάνει. Αλλά το ότι υπάρχει είναι αισιόδοξο. Τώρα θα σου πω κάτι που θα σου δώσει το επιχείρημα να με βρει.
3: Μισό πριν μα το πει, ναι. Για να αρχίσω και εγώ να διαμορφώνω άποψη.
2: Θα πάρει την κανονική του τη μορφή.
3: Να αρχίσει στα ίσα.
2: Περίμενα, θα σου πω κάτι, θα τσαντήσει.
3: Πρόκειται διαπιστωμένα για το κανονικό original Columbia.
2: Ναι.
3: Ωραία, σε ακούμε τώρα.
2: Columbia, Columbia, Πάντιο, Πάντιο, γαμάτο μεταπτυχιακό. Εγκρίθηκε χθες το βράδυ, αλλά. Κατόπιν αντιδράσεων. Γιατί οι αντιδράσεις, πάει το μυαλό σας.
3: Τα λεφτά.
2: Ακριβώς. Είναι πληρωμένο.
3: Λογικό μου φαίνεται.
2: Όχι, ναι, θεωρούσαν ότι δεν θα είναι για κάποιο λόγο.
3: Επειδή πάει, συνεργάζεται με δημόσιο πανεπιστήμιο. Εντάξει, δεν πάει.
2: Ακριβώς.
3: Στο εξωτερικό δεν έχουμε.
2: Τι κατά τροπολογία περάσατε λοιπόν, αφού πρέπει να το πληρώσουμε.
3: Έτσι κι αλλιώς δεν είχαμε στα ελληνικά πανεπιστήμια.
2: Ακριβώς.
3: Πληρωτά,
4: ναι,
2: πληρωτά,
4: ναι.
2: Μεταπτυχιακά.
4: Ναι. Τα περισσότερα γενικά, σωστά, νομίζω, σωστά, ότι είναι επιπληρωμή. Τα
2: τελικά δεν είναι δώρον άδρων. Δεν πειράζει, ήρθε το Κολούμπια στην Ελλάδα.
4: Ίσως είναι πιο προσεγγίσιμος προς την τιμή. Θα
3: σου
4: πω,
3: λέει, θα μπαίνεις...
2: Κάνανε μια έκπτωση.
4: Δεν έχω
2: δίνουν ένα κουπόνι.
4: Δίνουν ένα 10%.
3: Μπορεί να σου λένε, ρε παιδί μου, να την πτυχιακή σου θα την παρουσιάσει στο Κολούμπια. Το κάνουν αυτό γενικά οι ιδιωτικά πανεπιστήμια.
2: Στο Κολούμπια. Ναι. Ναι.
3: Να πας εκεί.
4: Okay.
3: Ναι, να πας εκεί να την παρουσιάσεις.
2: Κολούμπια, ρε.
3: Να κάτσεις και ένα εξάμεινο τσάμπα.
2: Πάντως θα σου πω και εγώ.
3: Μπορεί να είχα ένα τέτοιο. Το μισό με ένα πτυχιακό να το κάνεις ωραία στο Κολούμπια. Δεν ξέρουμε ακριβώς. Να το ψάξουμε. Αυτό κάτι λέει. Γιατί έχω ένα φίλο, ας πούμε, που το παιδί τα έχει σπουδάσει όλο εδώ από το σπίτι του Αθήνα σε ξένα πανεπιστήμια συνεργαζόμενα. Τώρα δεν ξέρω πώς ήταν παλιότερα. Και κανένα δύο φορές που έχουμε πάει σε καινούργιες παρέες εκεί, σε κάτι πάρτι, σε κάτι μαζόξι και τον έχω αφήσει 2 λεπτά μόνο του. Τον βρήκα να λέει σε κάτι άσχετος. Εγώ, ξέρετε, σπούδαζα Λονδίνο. Μετά είχα πάρει το μεταπτυχιακό μου από Αμερική. Ναι, χωρίς γιατί... να διευκρινίζω ότι αυτά γίνανε από τα πατήσα.
5: Κοίτα, ο Παναγιώτης εδώ βέβαια μας δίνει μια άλλη οπτική.
2: Μισό λεπτό πριν πάμε στον Παναγιώτη, ξέρεις τι, πουλάνε αυτή την παραμύθα. Αυτά τους λένε.
3: Ναι.
2: Ότι αν κάνεις 2 χρόνια στο πανεπιστήμιο μας, ο δεύτερος χρόνος είναι σαν να είσαι στην Αγγλία. Κατάλαβες, λέει έτσι.
3: Ναι,
5: ναι, μωρέ,
2: ναι, ναι. Όπως λέγανε, όταν, αν πάρεις το, λέγανε, αν πάρεις το proficiency του Cambridge και την επάρκεια, είναι, σου λέει, σαν να είσαι στο δεύτερο έτος πανεπιστημίου του Λονδίνου.
3: Κοίτα, τα δύο
2: σε γλωσσολογικές σπουδές.
3: Τα δύο κολέγια στην Ελλάδα μόνο που το κάνουν αυτό και όντως το κάνουν είναι το DIRI και το BCA. Δηλαδή, άμα σου πούνε ότι μπορείς να πας στο εξωτερικό, σου δίνουν και την επιλογή να πας. Δηλαδή, μπορεί να πας να κάτσεις και έξω.
2: Το ξέρω.
3: Δηλαδή, ξέχασα αυτό που είπες τώρα.
2: Όχι, αυτοί σου λένε ότι φυτώντας την Ελλάδα είναι το ίδιο σαν να ήσουν ένα χρόνο στην Ελλάδα.
3: Αντιστοιχία.
2: Κατάλαβα τι λες. Αυτοί,
3: ναι,
2: σου λένε,
3: ναι, ναι,
2: ρε παιδί μου, κάνε ένα χρόνο εδώ και ένα χρόνο έξω. Λες.
3: Μπράβο,
2: ναι. Όχι,
3: αυτοί
2: σου λένε.
3: Αυτό.
2: Το χρόνο που κάνεις εδώ τον μετράμε για έξω. Και πάει ο άλλος και στείλεται στις παρέες. Έξω ήμουνα.
3: Ναι.
2: Που δεν ήσουν έξω, μέσα ήσουν, ναι, και σου πουλήσανε ότι αυτό το έξω είναι σαν μέσα.
3: Ναι, έκανα, λέει, το πτυχιακό μου στο Λονδίνο, στο Τάδε.
2: Ναι, ναι.
3: Ο Παναγιώτης λοιπόν εδώ μας δίνει κάτι που άκουσε στην ΕΡΤ χθες και μου άρεσε αυτή η πληροφορία γιατί είχε δίκιο, δεν το είχα σκεφτεί. Με τη μία πήγαμε να κράξουμε. Λέει 5.000 λέει, θα έχει εδώ, λέει, το μεταπτυχιακό του Κολούμπια, γιατί έξω, λέει, έχει 80.
4: Έχει 80.000, είναι μονοετές ξενόγλωσσο πρόγραμμα. Ωστόσο, εγώ έχω μπει στην εφημερίδα των συντακτών και διαβάζω διάφορα.
2: Η οποία είναι πολύ αξιόπιστη πηγή,
4: ναι,
2: και
4: είναι
2: αντικειμενική.
4: Εγώ τη διαβάζω και έχει και ωραία ένθετα.
2: Σωστό,
4: Σάββατο,
2: σωστό.
4: Και
3: δεν πήγε και ριζοσπάστη.
2: Όπως όταν διαβάζουμε για τα εκκλησιαστικά νέα στο ένθετο το Χριστό σα. Του ριζοσπάστη.
3: Αυτή ωραία.
4: Ρε παιδί μου, άμα είναι αυτά δεδομένα τώρα που απλά παρουσιάζονται, δεν λέει γνώμη, λέει αναφέρει αριθμούς.
2: Γιατί δεν πας σε μια ούτε φιλοκυβερνητική. Μία εφημερίδα που να τα λέει κάπως, ρε παιδί μου.
5: Ποια λοιπόν, μου, δεν,
4: κοίτα να
2: άντε, πήγαινε σε μία καθημερινή και σε μία τα νέα. Για να μας... Όχι, σε μία καθημερινή παρά είναι η φιλοκυβερνητική.
4: Θα κάνω την έρευνά μου και θα επανέλθω, γιατί τώρα αυτό θα μου πάρει
2: κάνεις,
4: λίγο.
1: Επειδή κάνεις και eye rolling τώρα όση ώρα το συζητάμε, να σε ρωτήσω ξεκάθαρα. Να σηκωθεί να φύγει το κολούμπια.
4: Εννοείται να σηκωθεί.
1: Μπράβο, να τελειώνει.
4: Άντε να πούμε τώρα 5.000 σε ένα χρόνο με ετήσιο εισόδημα 5.000. Τρία, πραγματικά.
5: Κοίτα, αντικειμενικά βγαίνει. Το 5.000 είναι μια χαρά.
2: 6 για Κολούμπια, 5.000 είναι πολύ καλά.
5: Έλα, εντάξει,
4: παιδιά, τι πάει να πει Κολούμπια. Θα έρθει το διδακτικό.
5: Βάλε λίγο νερό.
2: Πάει να πει Κολούμπια.
1: Μπορούμε να σου εξηγήσουμε.
2: Βάλε στην κοπέλα.
4: Θα έρθει το διδακτικό προσωπικό του Κολούμπια εδώ να μας διδάξει. Θα είναι ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα σπουδών. Εγώ θέλω να δω όλα. Θέλω να τα δω όλα. Θα είναι τα εργαστήρια τα ίδια.
2: Να μην είσαι αρνητική. Το έχω καταλάβει το βλέμμα σου πριν μίλησες. Το είπα στον αέρα για το λόγο του αληθές. Θα βάλει κάποιος το όνομά του το Κολούμπια πάνω χωρίς να έχει τον πλήρη έλεγχο του αποτελέσματος.
4: Ναι.
1: Για τα 5.000.
4: Σιγά πρώτη φορά θα είναι. Το Κολούμπια. Το Κολούμπια θα φέρω guest στην ψυχολόγο.
1: Ναι!
4: Με αυτό θα σκάσω.
2: Το Πανεπιστήμιο δεν βγαίνει δίχως φροντιστήριο. Καλημέρα, Μάπες. Ξεκινάει η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο και κατρακύλα. Που ακούει το όνομα Μάπες Σόου.

0: πάρα πολύ ειλικρινή κουβέντα. Δεν θέλω να την πω στον αέρα. Όχι γιατί τα κρύβουμε. Μα να σα πω κάτι, θα το προσπαθήσω. Συζητάμε γενικότερα για το ότι ρε, παιδί μου, κάποιοι άνθρωποι, όχι όλοι οι άνθρωποι, έχουμε μεγαλώσει κάπως. Έχουμε στο μυαλό μας, οι γονείς μας, μας πέρασαν κάποια πράγματα. Πόσο δεκτικοί είμαστε στο να τα αλλάξουμε όταν βλέπουμε ότι αυταπόδεικτα. Τελικά είναι καλό. Δηλαδή, έχω μεγαλώσει, λέγω μια θεωρία, ας πούμε, έτσι. Έχω μεγαλώσει ότι ο Χριστός, ότι οι χριστιανοί και οι παπάδες είναι το καλύτερο πράγμα. Βλέπεις ένα παπά να εγκληματεί. Εκείνη την ώρα βλέπετε ότι συγκρούεται αυτό που βλέπεις με αυτό που έχεις μάθει. Πόσο διατεθειμένος είσαι να το αλλάξεις. Ανάποδα. Σας το πω στα πολιτικά. Εγώ έχω μεγαλώσει, πούμε, ότι όλοι οι δεξιοί είναι κακοί. Αν δω ένα δεξιό να κάνει κάτι καλό, μην αρνούμε αυτό που βλέπω. Ότι όλοι οι αριστεροί είναι καλοί. Το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς το λεγόμενο. Αν δω έναν αριστερό να κάνει κάτι κακό. Επίσης, συγγνώμη Βασίλη, είναι τελευταίο. Επίσης, αν έναν αριστερό σου κάνει κάτι κακό, δεν σημαίνει ότι όλοι οι αριστερά είναι κακοί. Αν δω ένα παπά να κάνει κάτι κακό, δεν σημαίνει ότι όλοι οι χριστιανικοί θρησκεία είναι για πέταμα.
1: Πήγαινε το και αθλητικά για να το καταλάβουν περισσότεροι. Δεν όλοι οι Παναθηναϊκοί αλήτες, ούτε όλοι οι Ολυμπιακοί καθηγιά.
0: Ακριβώς. Ούτε όλοι οι παοκτζίδες ορκ.
2: Το φαινόμενο της αντίθεσης γνώσης και σκέψης που κάνουμε, το λέμε γνωστική ασυνέπεια και είναι, ας πούμε, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι όλοι ξέρουμε ότι το κάπνισμα σκοτώνει, αλλά εσύ που καπνίζεις λες, όχι εμένα όμως. Ενώ το ξέρεις, είναι ασυνέπεια ως προς αυτό που ξέρεις.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Εκεί
3: πολύ
2: συγκρούεται.
3: Ωραίο αυτό, Βασίλη. Ωραίο.
0: Καλά, εσείς αυτό θαυμάζεστε. Δεν εννοούσα καθόλου αυτό. Εγώ σου λέω.
2: Γνωστική ασυνέπεια, δηλαδή.
0: Γνωστική ασυνέπεια είναι να το ξέρω και να το αρνούμε, λες.
2: Όχι. Ας πούμε, ακούς εσύ ότι ο Θανάσης χτύπησε την Κατερίνα.
0: Ωραία.
2: Είσαι τόσο σίγουρος από τα προηγούμενα σου χρόνια ότι ο Θανάσης είναι καλός άνθρωπος που λες, ναι, κάτι θα του έκανε.
0: Κάτι άλλο συνέβη.
2: Γνωστική ασυνέπεια. Ακούς δηλαδή ότι κάποιος έκανε κακό και είσαι ασυνεπής προς αυτό γιατί έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου.
0: Με το δεύτερο παράδειγμα το κατάλαβα καλύτερα. 6-9-8-104-104-6. Πάμε στους μάπες κατευθείαν, παιδιά, σας παρακαλώ πολύ.
2: Πάμε να πούμε καλημέρα στο φίλο μας τον Πέτρο, στη φίλη τη Δέσποινα, η οποία μας ενημερώνει για το σημερινό της outfit. Φοράει.
0: Σήμερα τι φοράς είναι το θέμα ημέρας.
2: Βεβαίως. Φοράει παντελόνι γνωστής γαλλικής εταιρείας του ΟΜΟΑ, Office, μπλε και προφανώς μπλουζάκι εννοεί με ροζ λογότυπο άλλης γνωστής εταιρείας, το Michelin, με αθλητικό μπες παπούτσι. Και θέλει να ακούσει και θάλασσα με το χαρούλι. Βεβαίως.
1: Αμέ.
2: Κάτι θα χρειαστείς από πάνω από το τισέρτ, εγώ θα έλεγα σήμερα για πρωί.
0: Θάλασσα χαρούλι, τι μας είναι το Βασιλική.
3: Ένα σακάκι.
2: Ένα oversert, ένα κάτι τη.
0: Παρακαλώ, ομάδα, στείλτε μου λίγο την τελευταία αναφορά τη Θέλασσα Ζωγράφου και θα την πάρω σήμερα Παρασκευιάτικα και θα γίνουμε κουβάρι.
3: Όχι μόνο Παρασκευή.
0: Στείλτε μου την αναφορά τη ΕΙΔΑΠ.
2: Την ΕΙΔΑΠ, βεβαίως, βεβαίως. Μέχρι να μας πει Κατερίνα τι συμβαίνει με την Αθηνούλα.
3: Η Αθηνά μας υπενθυμίζει ότι ο Θανάσης είχε πει ότι φοράει μποξεράκια ουόμου από τη Λαϊκή.
0: Μπράβο.
3: Και όχι κάτι άλλο. Να ρωτήσω κάτι. Τα ουόμου.
0: Ορίστε.
1: Ορίστε. Επιβεβαιώθηκα. Δεν είπα ποτέ εγώ για τους λόγκες.
3: Τα ουόμου τα βρίσκουμε μόνο στη Λαϊκή.
4: Δεν νομίζω.
2: Όχι, υπάρχει και είναι και κανονική εταιρεία που ναι, σε λίγο κάποια άλλη νομίζω ψιλοεντάσσεται και έχουν γίνει και πάρα πολύ τάση. Να το πω τώρα έτσι, ρε παιδί μου, τα τελευταία χρόνια στις μικρότερες ηλικίες και από μένα κάτω των 30 στους άντρες που μπορώ να σας πω, τα πολύ πρόχειρα εσώρουχα, δηλαδή να μοιάζει, ρε παιδί μου, ότι είναι πακέτο 12 όντως από πάγκο ή καλάθι και αυτά.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Κάπως τα έχουν τάσει. Δηλαδή αυτά τα πιο περίτεχνα με το εξωτερικό λάστιχο που κάτι έχει και κάτι αυτό και κάτι εκείνο έχουν πάει κουβά και θέλουν τα πιο.
1: No brand.
2: Οριακά του παππού, ρε παιδί μου, ξέρεις, να μοιάζει πρόχειρο, vintage και.
0: Εγώ
2: πεταμένο.
0: Μια ζωή από άποψη, να μου έπαιρνε βρακιά και κάλτσες από το πανηγύρι.
3: Ναι.
2: Αλλά τι στυλ τσελίδι ήταν τέτοιο στυλ, γιατί τώρα σου λέει το ψάχνουν σαν στυλ.
0: Σλιπάκια ήταν.
2: Ναι, αλλά ήταν, ξέρω εγώ, τύπου πιο αθλητικά, με εξωτερικό λάστιχο, πιο μοντέρνα.
0: Ξέρω, και το μπροστά την τρύπα για να.
2: Ναι.
0: Αυτό δεν ήταν ελκυστό μπροστά.
2: Ναι, ναι, ναι. Τώρα σου λέω ψάχνουν, ας πούμε, σαν να μοιάζει δωδεκάδα. Ναι. Ξέρεις, ό,τι πιο απλό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εμείς είχαμε πάντα τη τάση να κυκλοφορούμε συνέχεια με το βρακί στο σπίτι. Με τον πατέρα μου και
2: ναι,
1: τον
2: ελληνική
1: μου
2: τάση, βέβαια.
0: Δεν το περιμέναμε αυτό. Ναι, πολύ από τα σύμφωνα βρεθούμε για την οικογένεια Πασά.
1: Ναι, οπότε η μάνα μου σε κάποια φάση κατάφερε σταδιακά και μας άλλαξε τα εσώρουχα. Πήραμε όλοι μποξεράκια και μια φορά που την είχα δει, λέω: φοράμε όλοι μποξεράκια. Μου λέει: βάρεθηκα να σας βλέπω, λέει με το βραγί.
3: Ενέρεση. Αυτό εντωμεταξύ από ένα σπίτι.
2: Άλλαξε το ντεκόρ στο σπίτι.
3: Δεν γίνεται. Αυτό του Balkan Dad που δεν τον νοιάζει. Δηλαδή μπορεί να έρθει με κόσμο σπίτι και αυτό είναι με το βραγί στον καναπέ. Εγώ έπαιρνα τηλέφωνο το
0: βραγί. Φίλε, γιατί αυτό εσύ ήρθε στο σπίτι του. Θα αλλάξει τον ρουχά.
3: έβαλε ένα σορτσάκι. Εγώ έπαιρνα τηλέφωνο και τον φοβέριζα και του έλεγα μη τυχόν.
1: Ο πατέρας μου ποτέ με βραγεί, πάντα με ρόγα.
3: Ρόγα εννοείται έξω, αλλιώς δεν ξέρω, θα έπεφτε το σπίτι.
0: Συγγνώμη, θύχτηκαν οι αλληλέγγυοι δηλαδή που είδαν τον πατέρα σου με βρακή να του περιμένει στον καναπέ.
3: Εγώ δεν μπορούσα, με έπιανε ντροπή ρε παιδιά. Εσάς όχι.
1: Του βρακή, του πατέρα μου τα χαμνά.
2: Γενικά ρε παιδί μου, και καλά στο σπίτι. Εμείς είχαμε και φαινόμενα, δεν ξέρω αν φύονται ακόμη στην περιοχή μου.
0: Φύονται.
2: Ναι, να βγαίνει ο άλλος, ξέρω εγώ τύπου.
3: Να ποτίσει.
2: Να ποτίσει.
0: Να
2: μετακινήσει λίγο το τρακτέρα που μπρος πίσω. Και δεν συζητούμε χωρίς μπλούζα. Αυτό είναι το δεδομένο.
3: Ναι, σε αυτό το κομμάτι είμαι λίγο πουριτανή. Θα ήθελα να φοράνε ένα σορτσάκι ο κόσμος.
2: Ένα σορτ.
0: Εγώ
2: ένα
0: να πω την αμαρτία μου. Εν έτη 2026, το πρωί που ξυπνάω 4 και κάνω το διάδρομο, το διάδρομο τον κάνω με το βρακί προφανώς.
1: Ναι,
0: μετά λοιπόν.
3: Σπίτι σου όμως.
0: Όχι, στο υπόγειο κατεβαίνω σκάλα. Δηλαδή, αν κάποιος εκείνη την ώρα έρχεται ή φεύγει, τον ήπιαμε.
1: Τέσσερις ώρα το πρωί, ποιος.
0: Το μεγάλο μου άγχος. Με έχει δει. Ο γείτονας μου ο Κωστής, βέβαια, πήγε στην διπλανή πολυκατοικία τώρα. Πάει, αλλά όταν έμενε στη δικιά μας, με έχει δει.
3: Ρε, θα λέει αυτός λάλησε.
0: Γιατί αυτός έβγαινε το πρωί για τρέξιμο και με πέτυχε.
3: Αυτός φορούσε βρακί μόνο.
0: Όχι, αυτός το σώζει. Πρόσεξε, το θέμα είναι ότι το μεγάλο μου άγχος ποιο είναι. Που το έχω πάντα, όταν κλείνω την πόρτα, αν έχω πάρει τα κλειδιά. Φαντάζομαι να κλείσει το έξω με το σόβρακο.
2: Σωστό.
0: Και υπάρχουν κλειδιά, αλλά υπάρχουν στη γειτονιά που να του ξυπνήσω. Και ναι. Να του ξυπνήσω γυμνός.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μιλάμε για διασυρμό, μιλάμε για Game of Thrones, το
2: Shame.
3: Walk of Shame. Θα πας στο υπόγειο και θα αφήσει ένα σορτσάκι εκεί να υπάρχει.

0: 25 λεπτά με το Σόβρακο σε ένα πεζοδρόμιο.
1: Εντάξει.
0: Στη Βούλα.
2: Κομπλέ.
3: Στην κατηγορία αυτή λοιπόν των shaming όπου βρισκόμαστε. Χθες το βραδάκι γυρνούσα στο σπίτι.
0: Αλήθειες μόνο.
3: Γυρνούσα στο σπίτι από τη βόλτα του σκύλου. Ήταν 7.30 ξέρω εγώ κάπου εκεί. Πώς ένιωσα τόσο σίγουρος ότι είμαι μόνος στο διάδρομο κάτω. Περίμενα το ασανσέρ να κατέβει. Έχω πατήσει, κατεβαίνει. Δεν είδα να είναι σε κίνηση πριν. Ωραία.
0: Άρα... Είσαι σίγουρος ότι είναι άδειο το ασανσέρ?
3: Ναι, ναι,
0: ότι θα ανοίξει και θα είναι άδειο.
4: Έκλασες.
3: Όχι, ρε, σιγά.
0: Ρε, Κατερίνα.
3: Μακάρι. Μακάρι.
0: Δεν λέμε τέτοια πράγματα στον αέρα. Λέμε αερίστηκε.
4: Εντάξει.
0: Όχι, σιγά, αυτό που σου λέω εγώ.
3: Εντάξει. Το ασανσέρ να διευκρινίσω ότι έχει.
1: Πέρδεσαι.
4: Κάτσε να μάθουμε τι έκανε.
3: Το ασανσέρ αυτό έχει μία πόρτα απ' έξω που ανοίγει εσύ, η οποία είναι εντελώς διάτρητη, βλέπεις. Και από μέσα αυτά τα δύο φύλλα που κλείνουν αυτόματα και ανοίγουν αυτόματα. Μόλις φτάνει λοιπόν στο ισόγειο, εγώ δεν τραβάω την πόρτα να ανοίξω.
0: Έχει κάνει κάτι.
3: Θα σου πω, ανοίγουν τα δύο φύλλα και με πιάνει σε μία στάση τακτοποίησης που βάζω την Τετάρτη, έτσι ρε. Γκρα γκρα!
2: Κοίτα μέσα.
3: Έχω ανοίξει πόδια, έχω κάνει οριακά σχεδόν βαθύ κάθισμα. Και
0: έβαζες
3: κάνω
0: τη θέση του το...
3: Μια τακτοποίηση.
0: Το μόριο σου, σαν να βάζει Τετάρτη. Το
3: ρε, τώρα σου λέω για σοβαρό παρκάρισμα.
4: Έφτιαχνε την οικογένεια που λέμε, ναι.
3: Ναι.
4: Το Λευγέ.
3: Κατεβαίνει λοιπόν, βγαίνει ο κύριος, κάνει καλημέρα.
0: Oh.
3: Καλημέρα και τι λέω. Προς τα πάνω πάτε.
0: Το είπες αυτό.
3: Και μου λέει όχι.
0: Μόλις κατέβηκα.
3: Και παίρνω τα σκαλιά και ανεβαίνω.
0: Εγώ, εμένα θα με προβλημάτιζες πάρα πολύ. Θα φευγα προβληματισμένος τι ακριβώς συνέβη τώρα.
3: Αυτό μπόρεσα.
0: Λοιπόν, να πες 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματά σας. Αυτή είναι η μάπες, ό,τι χειρότερο. Και εσείς ίδιοι είστε, τα ίδια σκατάζετε κι εσείς. Το Τόζι λοιπόν, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, είναι εδώ για να μας σουλουπώσει λίγο ως προς το ίντερνετ. Δημιουργήθηκε για ακριβώς αυτόν τον σκοπό. Να μας σουλουπώσει ως προς το ίντερνετ. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται. Συγγνώμη. Και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα 104-54. Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, να έχει κάπου να αποταθεί, να έχει αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σας ενδιαφέρει, η εφαρμογή Τόζι είναι διαθέσιμη στο Application Store και στο Play Store. Φύγαμε για κίνημα ελπίδας. Εχθές ανακοινώθηκε γύρω στις 6.30-7 παρά από τη Μαρία Καριστιανού, ντυμένη σε Βασίλη Ζούλια ή με Βασίλη Ζούλια.
3: Καθίστε.
0: 8.30 ξεκίνησε.
1: Είχε καθυστέρηση.
0: Βοήθησε με. Ο κύριος Αυγερινός ήταν ο συντονιστής της παρουσίασης. Κάποια στιγμή υπήρχε μια γυναίκα μυστήριο που θα έπαιρνε κάποιον ιδιαίτερο ειδικό ρόλο στην βραδιά. Αυτή τελικά ήταν η Κατερίνα Μουτσάτσου.
2: Τι ρόλο πήρε?
0: Είναι τραγουδίστρια και έχει κάνει και την ηθοποιό ενίοτε. Πιο παλιά, μάλλον, σε κάποιες σειρές.
3: Μήπως το αντίθετο.
0: Του Νίκου Μαστοράκη.
4: Ναι, νιώθω το αντίθετο.
0: Ότι είναι ηθοποιό και κάνει και μερικά τραγούδια. Okay. Εγώ θυμάμαι ένα βίντεο που είχε γίνει όντως viral και όχι το τραγούδι που παρουσίασαν, το οποίο είναι του Δημήτρη Κοριαλάκη, όχι δικό της, το Μια Φορά. Που ο κύριος Αυγερινός δεν ήξερε τι να πρωτοπεί για αυτό το τραγούδι που είναι δικό της και το έκανε viral και τη ρώτησε πώς είναι να έχεις κάνει μια τόσο μεγάλη επιτυχία. Που δεν είναι δικό της, ξαναλέω, του Δημήτρη Κοριαλάκη, ήταν ντουέτο με τον Δημήτρη Κοριαλάκη. Δεν το είπε καν μόνη της. Σε κάθε περίπτωση, εγώ τη θυμάμαι όμως, και αυτό ίσως να έπρεπε να το να βγει, όταν.
3: Νομίζω είχε μίλησε γι' αυτό.
0: Ένα viral βίντεο
3: για
0: που
3: το
0: έλεγε.
3: Βίντεο.
0: Είμαι Ελλήν, είμαι Ελληνίδα, δεν είμαι Greek.
4: Ναι, ναι,
0: και έκανε μια ολόκληρη έτσι, ένα ολόκληρο μανιφέστο, μάλιστα που κατέληγε με φωνές και οργή, να διεκδικεί αυτό που θεωρούσε ότι πρέπει να την προσδιορίζει, ο χαρακτηρισμός Ελληνίδα δηλαδή και όχι Greek.
3: Mm-hmm.
0: Αυτό ήταν το δείξανε, λες.
3: Το είπε εκείνη, δεν ξέρω αν το δείξανε. Ναι. Αναφέρθηκε. Τώρα αυτό με το τραγούδι που το βάλανε και όλο στο βίντεο κλιπ, θύμισε λίγο εκεί αυτά που κάνει ο Κοκλώνης που περνάνε οι τραγουδιστές δίπλα και λέει: εσύ δεν είχες σκεφτεί την επιτυχία, πες το μας λίγο.
0: Ακριβώς.
1: Πολύ σουρεάλ ήταν αυτό, δεν μ' άρεσε
0: καθόλου. Πιο πολιτικό δεν θα ήταν να βάλουν το Χελίν.
3: Πώς
0: το έχουμε να δείξουμε αυτό.
4: Παιδιά, διαβάζω εδώ στο μεταξύ ότι ο Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος εμφανίστηκε φορώντας μπλούζα με μορφές των Τολστόι, Ντοστογεύσκη και Τσέχοφ.
3: Έλα, αρχίσαμε.
4: Στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε στο έγκλημα και τιμωρία του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, σχολιάζοντας πως όσοι εγκλημάτισαν πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει.
1: Ωραίο, εμένα μου άρεσε αυτό.
4: Αυτή η τριπλέτα.
0: Σιγά, αυτό το έχει πει και ο Μπισμπίκης να πούμε.
4: Τι είναι αυτά.
0: Εντάξει, κανένα μας τη χάρη που κάνει το υπόγειο του Ντοστογεύσκη.
1: Αυτή η λαϊκισμή πάντα μου άρεσε.
3: Δεν έβαζε και αυτό σε ένα Ζούλια, τι το ήθελε αυτό με τις μορφές απάνω.
0: Ο Ζούλιας που

0: κολλάει με τον Ντοστογεύσκη. Κολλάει, Βασίλη.
1: Εντάξει, τώρα και
2: αφού
1: εσύ.
2: Η κυρία Καριστιανού έβαλε πολύ ωραίο το σύνολο, βλέπω εδώ. Ένα λευκό πουκάμισο με ένα μαύρο έτσι εδώ λουλούδι, Πολύ ωραίο.
3: Σα αρέσει να ντύνεται ωραία, ρε παιδιά. Δεν καταλαβαίνω το κακό. Λες και οι άλλοι φοράνε πιο φτηνά.
0: Όχι, γιατί στον κύριο Μητσοτάκη, που λένε, μας λένε δοκιμά ότι παίρνουμε γραμμή. Ο κύριος Μητσοτάκη.
3: Με.
0: Ναι, στη σύζυγό του.
4: Ρυθμός 988.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
6: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Σε κόλλησα.
1: Όχι το όνομα, στο όνομα.
2: Γραμπόφσκι.
1: Ναι, έχει δίκιο σε αυτό που λες όμως.
3: Και η Χαρίτα Μάντολες, διαβάζω ότι έχει στείλει μήνυμα υποστήριξης. Η Χαρίτα Μάντολες.
0: Θα μας μιλάς καλύτερα.
1: Τι είναι, νόμιζα ότι μας έβριζες τώρα.
0: Όχι, είναι η κυρία από την Κύπρο, η πολύ συγκεκριμένη.
1: Η μητέρα του, α, σε χίλια συγγνώμη.
3: Που έχει ταυτιστεί με την κυπριακή τραγωδία, έχει στείλει το μήνυμα υποστήριξης. Διαβάζω τώρα κάποια highlights.
1: Συγγνώμη, καταλάβατε που πήγε το μυαλό μου. Σε μία φράση δεν χρειάζεται να επαναλάβω ενός παλιού αθλητικογράφου.
2: Τέλος πάντων, αρκετά ο κόσμος.
1: Η κυρία αυτή που έχει ταυτιστεί. Με τον ξεριζωμό της, σωστά. Μετά τον Ατήλα. Mm-hmm.
2: Σωστά, ναι, σωστά. Αρκετό κόσμο πάντως για πρώτη συγκέντρωση.
4: Περισσότερη μουσική. Yo!

0: 9-8.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Εδώ λέει σε αυτούς απ' έξω στο κοινό, είδαμε ανθρώπους του αντιεμβολιαστικού, ανθρώπους της πάνω και κάτω πλατείας. Και λέει πάνω και κάτω πλατεία έχει 15 χρόνια. Πού τους αναγνωρίσανε, φακελωμένους τους
3: και
2: έχουν.
3: Πώς αναγνώρισαν τα στελέχη, ναι. από τους περίεργους ή από τους φίλους.
2: Ναι, τους είπανε δηλαδή εσείς που ήρθατε εδώ απ' έξω περίεργοι, ας πούμε, ή να δείτε τι συμβαίνει ή να στηρίξετε. Τι πιστεύετε, και είπαν είμαστε του αντιεμβολιαστικού και τη πάνω κάτω πλατεία.
3: Ωραία. Με την ημιμάθεια που διακρίνει τους μάπες. Εσείς έχετε καταλάβει τι πρεσβεύει το κόμμα, τι είναι αριστερά, δεξιά, κόμμα, δεξιά, κέντρο σοσιαλισμό, τι κατάλαβε.
2: Έχω καταλάβει για αρχή ότι πάνε να του φορτώσουν διάφορα τέτοια που δεν λέω δεν τα έχει. Κάτσε να δούμε, λέω.
3: Και εγώ το καταλάβω ότι πάνε να του φορτώσουν.
2: Ναι.
3: Αυτοί τι είπαν χθες.
4: Τι δεν είπαν.
3: Υποτίθεται ότι χθες πρέπει να δόθηκε η απάντηση σε ό,τι πήγαν να του φορτώσουν.
4: Όχι, δεν είπαν, γιατί είναι η νέα πολιτική κατένθεση η οποία έρχεται παγκοσμίω. Η απολυτή κατένθεση, το ότι δεν είμαστε ούτε αριστερό ούτε δεξιό ούτε κεντρό. Είμαστε κάτι πιο ελπιδοφόρο, είμαστε πιο ενωτικό κύριο.
3: Ναι, κάτι άκουσα.
4: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Ότι οι παλιοί, ότι όλα τα προηγούμενα κόμματα, ναι, είδατε που μας κατάντησαν, ελάτε να το διορθώσουμε.
4: Διεφθαρμένα
3: χωρίς κόμματα. Να δώσουμε στίγμα, ας πούμε.
2: Αυτό το διαμαρτυρία στο
4: κάτω. Κοίτα, αυτό ρε παιδί μου, παγκοσμίως είναι τώρα ένα κίνημα το οποίο γεννιέται τα τελευταία χρόνια. Είναι ότι αφήνουμε το παλιό. Το παλιό, δηλαδή, τι είναι τις κατευθύνσεις. Δηλαδή, το βλέπουμε και στην Αμερική που λένε, που λέει ο Τραμπ ανεβαίνει αριστερά. Δεν ανεβαίνει αριστερά, ανεβαίνει η αγανάκτηση του κόσμου που θα δημιουργήσει μια νέα πολιτική κίνηση. Μάλιστα, και μάλιστα. Αυτό γίνεται σε όλες τις μεγάλες χώρες. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι επιτυχημένη η κίνηση Ελπίδα για Δημοκρατία.
3: Ναι, αλλά αύριο μεθαύριο.
4: Αλλά θα μπει στη Βουλή σίγουρα.
3: Μίλησε, δεν είπε όμως για Βουλή, και εγώ πιστεύω θα μπει, αλλά μίλησε για εξουσία. Όταν θα έρθει η ώρα να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα, και συγγνώμη που θα τσινίσετε, αλλά. Και εγώ πιστεύω ότι η πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν κακή τότε, αλλά υπήρχε απειρία. Σας θυμίζω τον περίφημο φάκελο που ψάχνανε μπροστά στη Μέρκελ. Τον έφερες δεν το φάκελο. Πού
4: ναι,
3: είναι,
4: μωρέ,
3: μωρέ,
4: εντάξει,
3: πού
4: είχα,
3: είναι ο φάκελο.
4: Πολλά τέτοια, μωρέ.
3: Ναι, λέω λοιπόν αυτό. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα έρθει, ωραία η διαμαρτυρία. Θα έρθει όμως η ώρα, αν θέλει να είναι κόμμα εξουσίας, να μας πει ή να, ακόμη χειρότερα, να την πάρει την εξουσία και να πρέπει να κάνει κάτι συγκεκριμένο. Ναι. Για τη συντάξη, για τα προβλήματα, για την παιδεία, για την εκπαίδευση, για την υγεία.
2: Είπε κάποια πολύ γενικά, βλέπω εδώ, στους κεντρικούς στόχους που παρουσιάστηκαν από την κυρία Καραστιανού. Περιλαμβάνεται η μηδενική ενοχή σε φαινόμενα διαφθοράς κλπ. Είπαμε.
3: Καλά, γιατί θωράκιση... η δεξιά ή το Πασόκ λέει ναι στη διαφθορά. Θα μπει.
4: Εντάξει, την ίδια ατζέντα έχουν, απλά επικεντρώνεται πιο πολύ, ναι, στο δικαστικό.
2: Έχει τα συγκεκριμένα τα δικά της. Η θωράκιση της οικογένειας βλέπω ψηλά-ψηλά. Ναι. Η αντιμετώπιση επίσης του δημογραφικού προβλήματος, δημόσια παιδεία και ΕΣΥ, μέριμνα για την τρίτη ηλικία, διασφάλιση της ανεξαρτησίας των δικαστών, αυστηρός έλεγχος σε δημόσιες συμβάσεις, τραπεζικό σύστημα.
5: Είναι λίγο
2: γενικά,
5: ναι,
2: διαφάνεια.
5: Γενικά, ναι.
4: Αυτό.
5: Ναι.
4: Και δεν πιστεύω ότι θα κυβερνήσει τώρα τόσο άμεσα. Δηλαδή, σίγουρα, αν πάρει ποτέ την εξουσία, θα είναι μετά από 6-7 χρόνια. Οπότε πιστεύω. Ίσως να έχει βελτιωθεί και να έχει μάθει.
3: Θα έχει οργανωθεί λίγο.
4: Πάντως γι' αυτό
5: θεωρείς που είπαμε, ότι μπορεί να φτάσει εκεί, ας πούμε.
4: Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει, παιδιά. Αναλόγως να μην γίνει γραφική στην πορεία από τα μέλη της και
3: ανάλογα
4: από διάφορες δηλώσεις.
3: Θα μπλέξει. Ναι.
4: Ακριβώς. Γιατί, ας πούμε, τώρα εδώ μου λέτε έχει λύση για το δημογραφικό. Ποιο θα είναι η λύση? Να σταματήσει τις γυναίκες, ας πούμε, να έχουν ελευθερία στο σώμα
3: τους.
4: Δηλαδή είναι μερικές θέσεις που πρέπει να
3: τις αυτό
4: δούμε.
3: Που λέω θα είναι το πρακτικό. Δηλαδή είναι και εγώ παγκόσμια ειρήνη θέλω. Αλλά τι θα κάνεις.
5: Ναι, γενικά και η προστασία. Αυτό είναι γενικά. Σαν να γράφεις έκθεση είναι τώρα η στόχη, ρε παιδί μου. Θέλουμε ειρήνη, θέλουμε ευημερία, θέλουμε διαφάνεια. Αλλά με ποιον τρόπο θα φτάσουμε εκεί,
3: μακάρι,
5: δεν ξέρουμε ακόμα.
3: Όλα να πάνε κατευθείαν για όλους μας δηλαδή.
4: Σαν την ταινία του Οδυσσέα. Ας το δούμε πρώτα.
3: Ας το δούμε.
5: Ας το δούμε, ναι.
3: Ναι. Πάντως είπε όχι συνεργασίες. Και πάμε για εξουσία.
4: Και αυτό θα το δούμε.
3: Το είπε αυτό. Τώρα περιμένουμε τον Τσίπρα την Τρίτη, ο φίλος σας. Μπαρσελόνα χρώματα, κόκκινο μπλε θα είναι τα χρώματα του κόμματος.
4: Πορτοκαλί.
5: Μπορώ να πω
4: κάτι. Κόκκινο μπλε. Εγώ είχα μείνει στο πορτοκαλί μπλε.
5: Θέλω να πω λίγο σαν κούκου digital.
3: Συγγνώμη, πορτοκαλί δεν είναι του Κασελάκη, ρε φίλε, μαζί με μοβ.
2: Να, δεν θυμάμαι πώς το έχει.
3: Ναι, sorry, Κατερίνα.
5: Να μην κάνουν άλλα βίντεο AI, ρε παιδάκι μου, ναι, τα κόμματα και γενικά. Με ενοχλεί, ναι,
3: είχα
5: με πείραξε. Είχα
3: αυτή τη συζήτηση με τον διευθυντή μας χθες, τον Νίκο τον Νικολακόπουλο.
5: Άλλο ένα post.
6: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
7: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
3: Είμαστε σε φάση το AI να εφαρμοστεί σωστά. Εδώ στην Καριστιανού το περιστέρι είναι σαν φασιανός. Ένα τεράστιο τροφαντό περιστέρι που με το ζόρι πετάει.
5: Έχει διαφορά όμως, ρε παιδάκι μου.
3: Πάει 5 μέτρα και πέφτει.
5: Έχει διαφορά τώρα να κάνουμε εμείς ένα διαγωνισμό σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό και να το κάνουμε και λίγο πιο χιουμοριστικά, να μας βάλουν όλους στη Σαντορίνη.
2: Δεν το κάναμε χιουμοριστικά.
5: Γιατί υπήρχε περίπτωση να πάμε όλοι στη Σαντορίνη.
3: Μα αυτό είναι το χιούμορ ή ότι είμαστε όλοι αλαβάστρινοι.
2: Μα το κάναμε Vogue.
5: Εγώ δεν είμαι αλαβάστρινη πάντως.
2: Ας το κάνουμε και εμείς σαν το γουρούνο περιστέρι της Ελληνής.
3: Για δες την Αταλία, δες την Ιωάννα, δες και τη φίλου στην Παπαδοπούλου.
5: Εμένα έτσι μου φαίνονται και στην πραγματικότητα. Τις αναγνωρίζω εγώ.
2: Η Αμπρόζιο, η Κάντι Σουίνπολ και Μουτσάτσου.
4: Να τη Μουτσάτσου, έσχασε.
3: Επιστρέφουμε, Μουτσάτσι. Επιστρέφουμε με το ταξίδι μας στη Σαντορίνη. Σας δίνει ο My Radio 104,6 διακοπές όλα πληρωμένα το 15 Αύγουστο που θα έχετε για την άδειά σας. Ξεκινάει η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με το τραγούδι που εχθές παρουσιάστηκε ως viral της Κατερίνας Μουτσάτσου, αλλά τελικά είναι του Δημήτρη Κοριαλά. Μια φορά!

0: 104,6 My Radio.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
5: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
9: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Του αγοριού απέναντι.
11: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
12: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06-700.
13: Hello στο νέο τεύχος. Γιώργος Καρλάφτης, Κάια Χάρης. Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους. Ελληνικές παραδόσεις και διεθνείς καλεσμένοι στο πλευρό του Έλληνα αθλητή. Πρόσωπα, Φίλιππος Ντεγκρές. Φεστιβάλ Κανών. Άννα Φόνσου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
14: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
15: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
16: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: Μα πες εγώ καλημέρα, αυτό είναι το. Τι έγινε, ρε Κούπερ?
1: Συγγνώμη, άκουσες
0: τι είπε. Τι είπε? Τώρα θα τα πούμε, θα πει.
1: Δεν θέλω να αφοδεύσω στο φθηνό.
2: Δεν θέλω να τα κάνω στο φθηνό.
0: Λοιπόν, ακούστε, είδατε τελικά. Είναι η αλληλέγγυα που λοξοκοιτάει προς τη κλειδί.
3: Ο, δεν το είπα εγώ.
1: Δεν το είπα εγώ.
3: Εδώ, φίλος,
2: η γνωστή κλειδί.
0: Σωστό, σωστό. Ο κλειδίς έτσι τον πήραμε, έτσι μας έχει εξελιχθεί. Λοιπόν, μάπες, καλημέρα σας. Η ώρα είναι για σας που ανοίξατε τώρα τους ραδιοδέκτες σας. Τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Στους κακομοίριδες, όπως λέει και ο Γρηγόρης. Γρηγοράκης, έχουμε μάθει όμως τι έχεις κάνει, ε. Κακομοίρητες, κακομοίρητες, αλλά έπαιξε μπαλίτσα προς τα δω. Λοιπόν, 7 και 10, 22 Μαΐου, Παρασκευή σήμερα. Καλημέρα σας. Να σας πω ότι, καλά, δεν είπαμε ποιος γιορτάζει. Κάποιος γιορτάζει που να ξέρω. Ο Εμίλιος γιορτάζει και η Εμιλία.
1: Δεν είναι μόνο το χιλάκι, ξέρω εγώ.
0: Θα τα πούμε αυτά.
2: Μετά το χθεσινό χρειαζόμαστε αγρανάπαυση από τις γιορτές.
0: Λοιπόν, πρώτον, λοιπόν, το συχτήρι. Βάρα μου ένα συχτήρι.
2: Α, έλα, έλα και είχαμε καιρό γιατί το αξίζει τώρα η περίσταση. Δεν περάσαμε λίγα.
4: Δεν ξεχνάω την εικόνα σου. Πόνα σου, πόνα σου.
0: Πρωινό συχτήρι.
5: Καταρχάς θα ήθελα να αποπευθύνεσαι στο πληθυντικό.
0: Άντε γεια!
6: Αδαμίσου, πληθυντικός είναι.
0: Και πες ότι εγώ έχω ένα ψυχαναγκασμό να στείλω ευχές. Και στην τελική, γιατί να μην στείλω, θέλω να πω, ωραίο πράγμα είναι η ευχές.
2: Δεν είναι και ψυχαναγκασμός, στο πλαίσιο είναι.
0: Όχι, ο ψυχαναγκασμός είναι να στείλω σε όλους.
2: Mm-hmm.
0: Εντάξει, στο πλαίσιο είναι να στείλεις τις ευχές σου, ενδεχομένως αυτούς που συναναστρέφεσαι ή στους αυτούς που τους έχεις ανάγκη.
2: Ναι.
0: Το βάζω και αυτό.
2: Που σου έχουν στείλει, ναι. Κάπως το σκέφτεσαι.
0: Εγώ έχω τον ψυχαναγκασμό, άμα ξεκινήσω, να τους πάω όλους.
2: Mm-hmm.
0: Δεν υπάρχει χειρότερη γιορτή, συγγνώμη από όσους γιορτάζουν, από τον Κωνσταντίνο και Ελένη. Όχι μόνο γιατί είναι δύο. Αλλά γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά υποχωριστικά παύλα διαφορετικά.
2: Πάρα
0: δηλαδή,
2: πολλά, πάρα
0: είναι
2: πολλά.
0: Ο Κώστας, είναι ο Κωνσταντίνος, είναι η Ελένη, είναι η Λένα, είναι ο Κωστής, είναι ο Ντίνος, είναι και η Ντίνα.
2: Ναι,
1: ρε, εγώ ξέρω.
2: Είναι η Νάντια.
0: Φίλε, τρεις ώρες έστενα μαμό το κερατό.
1: Εγώ εχθές έθαψα και θείους και ξαδέρφες, τα πάντα.
0: Τους έδωσες κανονικά?
1: Όχι, δεν έστειλα. Ανέβασα ένα story, χρόνια πολλά σε όλους.
0: Αυτό. Ή θα κάνεις αυτό που κάνει ο Πασάς και τέλος, ή θα μπλέξεις σαν εμένα που ακόμη και σήμερα το πρωί που ήρθα εδώ και σας περίμενα, έστελνα.
1: Ναι, σε είδα.
0: Μου ήρθαν κι άλλοι.
2: Και εγώ το επέλεξα το σε κανέναν και είμαστε μια χαρά. Εντάξει, πήρα τη μάνα μου εκεί που είναι το απαραίτητο και κλείσαμε την ημέρα.
3: Χρόνια
0: πολλά, κύριε Ελένη.
1: Δηλαδή, είναι και μερικοί άνθρωποι, να πούμε και εγώ, α πούμε, που εντάξει, δεν με πολύ ενδιαφέρει λίγο και η ευχή στη γιορτή.
2: Αυτό.
1: Και παρεξηγούνται κιόλα άμα δεν το στείλω κι εγώ. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει να μου πει και εμένα, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
0: αυτό γιατί, είναι πολύ fair.
1: Γιατί να τρελαθώ να
2: σου στείλω
0: κι εγώ. Άμα δεν σου στείλω κι εγώ, δεν έχει πρόβλημα.
1: Όχι, ρε, τι να με ενδιαφέρει, μωρέ. Εγώ δεν παρεξηγώ και δηλαδή και να ξεχάσει και γενέθλια και γιορτές. Τι με ενδιαφέρει, μωρέ.
3: Ναι,
1: εδώ
3: μωρέ.
1: Τη ξεχνάω εγώ τη γιορτή μου. Συνέχεια μου τη θυμίζει η μάνα μου. Θανάση, γιορτάει σαυρό.
2: Μωρέ, με αυτούς που είναι να βρεθείς και να συνεχίσεις ζωή και παρέα και να μην στείλεις τα χρόνια πολλά, θα βρεθείς αύριο μεθαύριο κάποια στιγμή. Δεν
0: εντάξει,
2: τρέχει.
0: Εγώ είμαι έτσι, όπως λέει ο Θανάση, και όπως λέτε εσείς από την άλλη πλευρά. Δηλαδή και στέλνω, αλλά και άμα δεν μου στείλουν θα τσαντιστώ. Ειδικά τώρα. Εγώ το έχω ειδικά με ανθρώπους που έχουμε πιει και ένα κρασί που λέει ο λόγος. Δηλαδή στη γιορτή, όχι στα γενέθλια. Τα γενέθλια χέστα, ποιος τα ξέρει. Αν και φροντίζω εγώ να τα λέω. Αλλά ναι, ναι, το Αγίου Δημητρίου όμως, έρεμαν ένα χρόνια πολλά, τι είναι να μου στείλεις. Καλά, μη σας πω για πρώην μου.
1: Καλά,
0: μην το ανοίξουμε αυτό το βιβλίο.
1: Αυτό με τους πρώην, σταμάτα μόρα.
3: Ξέρεις τι γίνεται όμως, καταλήγει στην ημέρα εκείνη της γιορτής σου ή των γενεθλίων σου. Εγώ το έβγαλα και
0: μέχρι το βράδυ να απαντάς.
3: Ναι, να έχεις ένα τρίωρο 6 με 9 ή 7 με 10 είναι συνήθως το απόγευμα που δεν κάνεις τίποτα άλλο.
0: Σωστό.
3: Απαντάς μόνο σε τηλέφωνα. Και εν τέλει χάνεις βασικές ώρες της ημέρας.
0: Σιγά ρε Κατερίνα, τι θα έκανες, θα έκτιζες την Σαγράδα Φαμιλιά?
3: Τίποτα ρε, θα καθόμουν.
0: Θα την τελειώνες.
3: Ξέρω εγώ. Mm. Αλλά δεν είναι το τι θα έκανε, είναι ότι τρεις ώρες back to back τηλέφωνα είναι πολύ. Είναι πολύ.
0: Είναι πολύ.
1: Όταν, όταν θα σταματήσουν όμως όλοι να σου στέλνουν, να δω πώς θα το αντιμετωπίσεις.
0: Oh.
3: Θα σταματήσουν σιγά σιγά γιατί τα έβγαλα και από το Facebook φέτος. Οπότε εντάξει, όποιος το θυμηθεί, παιδιά.
0: Φέτος που είσαι και διάσημη,
3: τώρα
0: θα παίξει πολύ μπάλα.
3: Θα παίξω μπάλα, λέτε.
1: Ναι. Μπουκάκι μου, χρόνια πολλά.
3: Περιμένω να δω τώρα.
2: Θα σε θυμηθούν παλιές συμμαθήτριες.
0: Για ακούστε με λίγο, γιατί θα σας πω αμέσως μετά τι λέγαμε στο διάλειμμα, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και βασικά για άλλη μια φορά ανοίξαν απότομα τα μάτια μας, ενώ μάλλον οι μάπες ξέρετε. Θα σας μιλήσω για τη Snappy. Snappy λοιπόν είναι η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έρχεται να κάνει πραγματικότητα αυτό που έχει στο μυαλό σου ότι θα συνέβαινε ούτως ή άλλως όταν βάζεις τα λεφτά σου σε μια τράπεζα. Δεν είναι και απόλυτο. Στην Snappy όμως επιβεβαιώνουμε ότι τα χρήματά σου είναι ασφαλή και αυγατίζουν με την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Με τη Snappy λοιπόν ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεις τα χρήματά σου όπου και αν είσαι. Με τον Snappy αποταμιευτικό λογαριασμό μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θέλεις να πετύχεις, κάτι που έχεις βάλει στόχο, και έχεις 1% ετήσιο επιτόκιο, έως και 33 φορές δηλαδή υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων. Και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε γουστάρεις. Και φυσικά ασφάλεια από την από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων για καταθέσεις έως 100.000 ευρώ. Και επειδή καθημερινά τα τρέχει, η Snappy σου δίνει τώρα και έναν ακόμη λόγο να ξεκινήσεις. Μπορείς να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. Πήγα λοιπόν προχθές, όχι αχρίαστα μάλλον θα μου είναι, αλλά τέλος πάντων πήγα σε ένα κατάστημα με πλακάκια που έχουν και τις μπαταρίες για τους συνεροχήτες. Μπαταρίες δεν λέγονται ακόμα.
2: Ναι. Βρύσες, μπαταρίες.
0: Βρύσες, μπαταρίες, τις ντουζιέρες, τα είδη υγιεινής, όπως επίσης και τα πλακάκια τα πά.
2: Ναι,
0: τους αρμούς τους είπα. Ναι. Ωραία.
2: Είναι και τα καταστήματα αυτά που έχουν λακιώτη. Τα πάντα από τον καθρέφτη.
0: Θα το πω, είναι ο Λακιώτης.
1: Είναι ο καλύτερος.
0: Είναι ο καλύτερος.
1: Και εγώ εκεί πήγαινε.
0: Πήγα λοιπόν και. Δεν ήξερα ότι διαλέγεις πλακάκι και διαλέγεις και αρμό, δηλαδή το ενδιάμεσο από τον πλακάκι.
1: Εγώ το καλοκαίρι θα ανακαινήσω το μπάνιο μου, από πέρσι το οργανώνω. Εντάξει παιδιά, τα κόστη είναι λίγο ok, αλλά πιστεύω μια πάρα πολύ καλή δουλειά, δηλαδή και σωληνώσεις και τα πάντα να τα κάνεις όλα μαζί.
0: Για θα τα βρεις μπροστά σου αυτά.
1: Θα τα βρεις, πιστεύω με 5.000 είσαι ok πλέον, τι κάνεις να ανακαινήσεις.
3: Υπολόγιζε σύμπλην 500 γιατί σίγουρα κάτι θα σου τύχει.
0: Ή κάτι θα σου διαλύσει.
3: Ναι, και εξαρτάται αν θα παίρνεις εσύ τελικά ή θα τα φέρνουν.
1: Όχι, εδώ ερχόμαστε. Επαγγελματία,
0: και εδώ ερχόμαστε, δεν είναι διαφήμιση αυτό, δεν είναι αναφορά παιδιά. Το είδα και ξέρετε ότι στους μάπες τα λέμε όλα. Αμέσως μετά θέλω μάπες 6, 9, 8, 104, 104 και 6.
2: Έχει μεγάλη ποικιλία. Και τι φοράτε σήμερα και τα νέα σας και τα πλακάκια σας.
0: Πέραν της ποικιλίας, εδώ θα σας πω για δύο συγκεκριμένα πράγματα τα οποία δείχνουν ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει. Λοιπόν. Μιλάμε για τη super duper τουαλέτα που έχει έρθει από την Ιαπωνία, Κίνα, από που έχει έρθει. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για μεγαθύριο, μιλάμε για ρομπότ, μιλάμε για χέστρα ρομπότ. Χώρια τα φώτα, η θερμενόμενη λεκάνη, στριφογυρίζει, σε περιμένει μέσω wifi, θερμενόμενη, έτοιμη να πας να τα κάνεις.
1: Σου πιτσιλάει το πιπί.
0: Σας λέω τώρα αυτά που θυμάμαι. Έχει και άλλα τόσο που δεν τα θυμάμαι. Τελείωσε η φάση. Ξέρετε πως είναι η τουαλέτα που από κάτω είχε αυτή τη σχισμή που μάλιστα βάζαμε το παπί για να την καθαρίσουμε.
3: Ναι.
0: Τελείωσε αυτό. Είναι μονοκόμματη. Και το καζανάκι, το νερό δηλαδή, βγαίνει από δύο τρύπες, έτσι μάλιστα διαστημικές, που είναι δεξιά και αριστερά μέσα στη λεκάνη, δηλαδή στα πλάγια.
2: Δεν φαίνονται.
0: Φαίνονται.
3: Δεν πειράζει.
0: Τρύπες είναι.
3: Ναι.
0: Σκύβεις και τις βλέπεις εννοώ. Είναι στα πλάγια τυχώματα της τουαλέτας. Η μία βγάζει φάρμακο, η άλλη βγάζει νερό.
1: Ωραίο.
0: Στριφογυριστεί η λεκάνη για να κάθε φορά να ανανεώνεται η επιφάνεια. Μην χρειάζεται να ανεβοκατεβάζει καπάκια.
3: Και μην κάθεσαι στα ζεστά που έχει κάτσει ο άλλος πριν, που είναι ό,τι χειρότερο για μένα.
0: Κάνει δικά σου ζεστά, σου λέω. Θερμενόμενα ζεστά.
3: Αλλά αν εγώ θέλω να είναι κρύο το καπάκι, να το κάνω ένα γύρο, να μην έχει παθανάσει πριν και εγώ κάτσω στο ζεσταμένο.
0: Φως. Επίσης, σας λέω, σας προετοιμάζω την τουαλέτα για να πάτε. Και κάτι που μου είπε για τις γυναίκες τώρα, για την περίοδο μου. Κάτι μου είπε για τις γυναίκες, ειδικό.
2: Αλλά δεν σε αφορούσε, οπότε
0: δεν είναι τόσο πολύ σημασία.
2: Δεν έχουμε εμείς το σπίτι, κύριε.
0: Πολύ ωραίο όμως για τις γυναίκες. Δηλαδή για την νιέλα σας είναι ότι στον αφρό.
3: Μήπως πετάει νερά. Μήπως έχει πίεση.
0: Έχει ποποβρυσάκι.
3: Καλά. Παιδιά,
0: ενσωματωμένο.
3: Οπωσδήποτε ποποβρυσάκι. Δεν ξέρω γιατί έχει σταματήσει αυτή η συνήθεια του μπιντέ. Είναι το απόλυτο.
1: Αφού δεν έχει χώρο το μπάνιο του.
3: Ναι, γι' αυτό πλέον υπάρχει το ποποβρυσάκι που είναι απλά η βρυσούλα δίπλα από την τουαλέτα.
0: Σας λέω λοιπόν ότι αυτή. Προφανώς, μας λες τώρα τον καημό σου για το ποποβρυσάκι του κόσμου.
3: Παιδιά, άμα αρχίσω και μιλάω για τα πλεονεκτήματα του ποποβρυσακίου, δεν θα τελειώσω ποτέ. Δηλαδή είναι ό,τι καλύτερο έκανα σε αυτό το μπάνιο ήταν που έβαλα το ποποβρυσάκι.
2: Τορνέιντο μας λένε.
1: Ακόμη μια ικανοποιημένη πελάτησα.
0: Το έχουμε αυτό καθαρό να το αναπαίξει η ατάκα.
2: Έτσι,
0: ερχόμαστε Γρηγόρη. Με τέτοιες ατάκες δεν έχεις καμία ελπίδα. Από τον πάτο ερχόμαστε προς τα πάνω να ξέρεις.
1: Από τον πάτο τους λεκάνεις.
2: Με τον πάτο μας ερχόμαστε.
3: Καθαρίζεις και τη λεκάνη με το ποποβρυσάκι, τσακα τσακα.
1: Τα πάντα κάνεις με το ποποβρυσάκι και να σου πω κάτι και είναι και πολύ.
2: Πλένεις και τα μάξι.
1: Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και αυτοί οι LED καθρέφτες με το φως που έχουν φέρει. Τα πλακάκια
2: όχι,
1: που είναι.
2: Τέντι, δεν σ' αρέσουν οι καθρέφτες.
0: Μου αρέσει που
1: είναι, είναι σαν ξύλο, έχει ωραία ποικιλία χρωμάτων. Έχει πάρα πολύ. Περνά
0: λοιπόν,
1: τέλεια.
0: Επειδή τώρα
1: να μας ακούνε
0: θέλω, εσύ κάνεις τώρα το κομμάτι σου για να πάρεις τσάμπα τα
2: θέλω να πω.
0: Εγώ σας λέω για το επίπεδο της τεχνολογίας. Μιλάω τώρα για αυτήν την τουαλέτα που είναι διαστημική. Διαστημόπλιο. Λοιπόν, σας τα περιέγραψα όλα αυτά. Αφού θέλετε, επειδή πραγματικά δεν είναι και αναφορά, θα το πω. Είναι γιατί είναι η αιχμή. Υπάρχουν και διάφορες άλλες βαθμίδες. Έτσι.
2: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Αυτά
0: είναι,
2: όσο...
0: το, είναι το ταβάνι αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι. Μωρέ, αυτά όσο εντυπωσιακά και να είναι, Η άποψή μου εμένα, έτσι γνωρίζοντας και λίγο τα κατασκευαστικό αρχιτεκτονικά, θα σας έλεγα μην τα πολυεπιλέγετε εκτός και μιλάμε για κατάστημα, γιατί αυτά τα πράγματα δεν είναι και ακριβώς για σπίτι όταν μιλάμε για το premium του υπερ super duper με τα φώτα και τα νερά και τη θέρμανση και το όλο. Μπορείτε στο σπίτι για κάτι πιο χαλαρό, γιατί κοστίζουν και πάρα πολύ.
0: Φανταστείτε ότι θέλει για να τοποθετηθεί, όπως καταλαβαίνετε, παροχή νερού, νομίζω το καταλαβαίνετε από το καζανάκι, αλλά θέλει και παροχή ηλεκτρικού.
2: Εννοείται. Υποπτεύομαι και Wi-Fi.
0: Και Wi-Fi. Ναι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, υπάρχουν και διάφορες άλλες υποκατηγορίες μετά που έχει μόνο το άλλο. Δηλαδή δεν έχει έχει το πλάγιο που σας λέω με το νερό και το φάρμακο.
2: Από αυτό, ας πούμε, που σας είπε ο Δημήτρης, κυνηγήστε οπωσδήποτε 100% γιατί κάνει σοβαρή αισθητική αλλαγή το design.
3: Ναι, ναι.
2: Το
3: ναι,
2: να
3: ναι,
2: είναι
3: ναι.
2: μέσα ενιαίο. Άλλο.
0: Αυτό, λοιπόν, που σας λέω τη διαστημική, και ήθελα να καταλήξω τόση ώρα και κάθεστε και μου λέτε για τα παπουβρισάκια, είναι το ταβάνι και είναι 5 χιλιάρικα. Και λες.
2: Βλέπεις και δεν θα έχεις και μία στο σπίτι.
0: Η δικιά σου θα έχεις. Σιγά μου σου πάρω στον καλεσμένο τέτοια τουαλέτα.
2: Θα βάλεις μέσα στο σπίτι δύο διαφορετικές λεκάνες.
0: Ναι, γιατί δεν φαίνεται η διαφορά τους.
2: Φαίνεται η διαφορά.
3: Σιγά, ρε,
0: η άλλη που έχει ένα. Η άλλη που έχει 1,5 χιλιάρικο, που έχει τα μισά.
1: 1,5
0: που είναι επίσης designati.
2: Τι λέτε.
0: Αυτή μπορείς να την πάρεις, ρε παιδί μου.
2: Η 1,5 δεν είναι η απλή.
0: Όχι, είναι πάλι.
2: Έχει και αυτή τα πράγματα.
0: Απλώς η 5 είναι.
2: Δεν έχει καλύτερο.
1: Εγώ για μια αναλογική
0: χειροκίνητη. Η 5 είναι σαν να έχεις άνθρωπο να χέσει για σένα.
1: Για μια αναλογική χειροκίνητη ενδιαφέρουμε, κύριε Λάκη.
0: Χειροκίνητη.
1: 250 ευρώ με το καπάκι να ανεβοκατεβαίνει και τέτοια. Δεν
2: το φτηνένετε το θέμα.
1: Και ένα μπιγκάλα, άμα είναι στο δύο χρώμα.
0: Αν συνεχίσει να ζητάς τον κύριο Λακιώτη πράγματα, θα σε κλείσω. Λοιπόν, θέλω να πω το δεύτερο.
1: Να βάλω και την μπανιέρα.
0: Θέλω να πω το δεύτερο που είναι η μπαταρία για το. Άλλο πράγμα τώρα. Για την νεροχύτη. Αλλά νεροχύτη πάλι σου λέει super duper που τι κάνει, πλένει, στεγνώνει τα πιάτα, τα κάνει, βγάζει νερό από εδώ, βγάζει νερό από εκεί. Μόνο που δεν μαγειρεύει. Σκουπιδοφάγο έχει. Τέλος πάντων. Έχει βγει μπαταρία λοιπόν η διαστημική, η οποία τη βλέπει και αλλάζει χρώμα. Το πατάς και βγάζει ζεστό νερό. Το πατάς και βγάζει κρύο νερό. Το πατάς και βγάζει ανθρακούχο νερό.
1: Τι
0: το πατάς και βγάζει νερό φίλτρου. Το πατάς και βγάζει νερό με νερό.
1: Άντε, ρε κερατά. Με έπεισες, ρε κερατά. Ας μου κάνουν μια ανακαίνιση και στο
0: κάτσε, ρε. Σταμάτα με την ανακαίνιση, ρε παιδί μου. Έλα, πάμε με κούραση. Πάμε, παιδί μου.
7: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαδόπουλου.

0: Στο μεταξύ, συγγνώμη κιόλας, καλημέρα. Σκέφτομαι ότι υπάρχουν αυτοί οι νεροχύτες, βγάζουν ζεστό κρύο, αλλά τα περισσότερα σπίτια έχουν ακόμη θερμοσύφωνα.
1: Λοιπόν, έλα, έλα. Έλα, Όλγα μου, καλημέρα,
2: κορίτσι. Καλημέρα, Όλγα.
1: Να βλέπεις ότι η κοπέλα, η μη Ποποβρυσάκη.
0: Δεν άκουσαν για το θερμοσύφωνα την ατακούλα μου.
2: Να μας πει και Όλγα για το Ποποβρυσάκη.
1: Περίμενε, άντε, πες το να μην λέτε ότι σας πει.
0: Το είπα τώρα. Πες
1: τη μαλακία.
0: Ότι βγάζουν ζεστό κρύο, αλλά τα περισσότερα σπίτια έχουν θερμοσύφωνα.
1: Και τι να κάνω.
0: Αν δεν έχω ανάψει εγώ το θερμοσύφωνα, τι ζεστό θα μου βγάλει.
2: Έχει ένα δίκιο τώρα.
3: Τι, τι επιχείρημα είναι αυτό, παιδί μου.
1: Μα τι βλακίες λες.
0: Τι βλακίες λέω. Ότι δεν θα είναι έκπληξη. Θα πρέπει να πάω να βάζω το θερμοσύφωνα και μετά να παίζω.
2: Και αυτό, και αυτό που είπε με τη βρύση και το ανθρακούχο, πρέπει να το βάλει στο ανθρακούχο, δεν το φέρνει από το σπίτι του.
1: Άρα. Εσύ τι νόμιζε ότι υπάρχει παροχή ανθρακούχου στο σπίτι σου και απλά δεν τη χρησιμοποιείται.
2: Ναι, ναι. Κοκακόλα θέλω. Εμάς τώρα μας περνάνε.
1: Λοιπόν, Θανάση, σταμάτα να λες τον κύριο Λακιώτη τι θέλεις. Σε παρακαλώ, αλήθεια, στεναχωρήθηκε, στεναχωριέμαι.
2: Σαλόνι φτιάχνω.
1: Λοιπόν.
2: Πάρτε ένα πιγκάλ, μωρή, να ησυχάσουμε. Όλγα, χίλια συγγνώμη. Όχι, δεν έχουμε.
1: Χίλια συγγνώμη από τον Ιάσονα τον Τζόλι, ο οποίος, παιδιά, έβαζε το τοστάκι στο στόμα του την ώρα που λέγαμε το ρήμα χέζου. Μου λέει, θα βάλω τώρα σταθμό εκκλησίας.
2: Ναι, πολλοί κόσμος κατά βάζε στο στόμα του.
1: Πρωί-πρωί που βάζω, λέει το τοστάκι.
0: Τώρα του πείραξε όλους.
1: Λοιπόν, μάπες, ηρεμήστε, σας παρακαλώ. Καλημέρα, Όλγα μου. Άσε μου λίγο χρόνο, σε παρακαλώ, γιατί δεν έχω κάνει αναφορές. Ευχαριστώ, κορίτσι μου. Να σε καλά.
2: Δεν κάναμε αναφορές γιατί έκανε μπιντεδάκι η Κατερίνα. Δεν προλάβαμε.
1: Το μπιντέ της η Κατερίνα, πραγματικά. Λοιπόν, το ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το τόσο.
4: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
5: Ρυθμός 988.
4: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
8: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
9: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
10: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
9: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Ρυθμός 988.
4: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
11: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
5: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 98.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Στη χώρα μας με πιο ισχυρές καταιγίδες, ειδικά μέσα στο εσωτερικό, στο ηπειρωτικό κορμό, Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία, Κεντροδυτική, Στερεά, αναμένουμε αρκετά ισχυρά φαινόμενα κατά την ώρα της εκδήλωσης, όταν θα έχουμε τις καταιγίδες, γιατί θα έχουμε και απότομη ενίσχυση των ανέμων εκείνη τη στιγμή που θα είναι και οι καταιγίδες.
3: Μιλάς για την Κυριακή τώρα?
2: Μιλάω για το Σαββατοκύριακο γενικά.
3: Γιατί το νόμιζα επειδή είσαι εκδήλωση ενώ στο Final Four, γι' αυτό το κατάλαβα έτσι.
4: Όχι, εκδήλωση καταιγίδα.
3: Ναι. Α, την εκδήλωση καταιγίδα. Μάλιστα, μάλιστα. Ερώτηση. Τώρα θέλω να κάνω μια ερώτηση στην Όλγα, αλλά ντρέπομαι λίγο, θα την πω όμως, γιατί δεν έχω θέμα. Γιατί είμαστε μάπες. Αλλά φοράτε. Ρωτώ στου μάπες, ρωτάω. Και εσά, μάπες, το 698-104-104-6, άλλα εσόρουχα το καλοκαίρι και άλλα το χειμώνα.
4: Όχι.
3: Ίδια βρακιά.
4: Να σου πω, έχω κανένα 2-3 που δεν τα φοράω καλοκαίρι γιατί νιώθω ότι είναι πολύ ζεστά. Αυτό όμως, όχι γιατί τα πήρα επίτηδες χειμωνιάτικα ή κάτι.
3: Εσύ, Όλγα, τον τύπο θέλω να σε ρωτήσω, όχι το τι είσαι σορχαφόρας προφανώς, αλλά τι είναι κάποια μάρκα που προτιμάς? Εδώ να ξέρεις, μας ακούνε από Triumph. Κάναμε μία ανοίξη στον κύριο.
2: Και από εκεί είναι πολύ ωραίο.
3: Στον κύριο Λακιώτη.
2: Ωραία,
3: μου στείλανε εδώ ότι δεν σας ακούει μόνο η διευθύντρια marketing που είναι μάπησα, σας ακούει και όλο το κατάστημα της Γλυφάδας.
4: Ξεβρακωθήκαμε.
3: Μπορεί να σας πάω να σας γεμίσω βρακιά.
4: Καλημέρα σας!
2: Ατυλιάς Βίλη δεν μας ακούνε.
4: Τώρα κλείστε και άλλοι. Και μετά λες για μας.
3: Είσαι τοπικίστρια, εκπρόσωπος και αντιπρόσωπος.
2: Είμαι.
3: Καλημέρα, Όλγα. Καλημέρα. Λοιπόν, μην με κλείσει. Να κάνω άλλη μια αναφορά γιατί έχω βγει έξω. Λοιπόν, έχω πέσει έξω. Λοιπόν, μάπες, το Τόζι είναι αυτή η δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Βόδαρμου που είναι αρρωγός, είναι συνοδοιπόρος σου στην πλοήγη στο διαδίκτυο και μάλιστα εν όψη της απαγόρευσης που έρχεται από 1η-1η του 27, της απαγόρευσης κυκλοφορίας στο ίντερνετ για παιδιά κάτω των 15 ετών. Οι έφηβοι λοιπόν θα έχουν το Τόζι από εδώ και πέρα, το έχουν ήδη δηλαδή, έναν ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση όσο χρειάζεται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Τόζι είναι διαθέσιμη στο Application Store και το Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Φύγαμε και επιστρέφουμε με Εβάνα, αλλά πριν την Εβάνα έχουμε τα μηνύματά σας. Ένας μάπας ζήτησε, μια μάπησα
4: η Δέσποινα ήταν που φορούσε το παντελόνι και το τισέρτ.
3: 6 και 10 το πρωί. Εντάξει, δεν σε χάλασε τώρα. Δέσποινα μάπες, ακούσε 7 και 29.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
5: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
6: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
7: Η καλημέρα από το ρυθμό της φαίνεται.
8: Ρυθμός 988.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις.
11: Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
12: Διόδια μοσχοχωρίου, κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους, απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
13: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
14: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
13: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
15: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
16: 988.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είμαστε η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο μας. Το παραδέχονται και οι ακροάτες μας. Παιδιά, είναι μια ακροάτρια, θα πω το όνομά της. Αλεξάνδρα λέγεται, Αλεξάνδρα Ραμάη. Το λέω γιατί θα κινηθώ και νομικά έτσι κι αλλιώς, γιατί τρώω πολύ χοντρό μπινελίκι. Ναι, ότι επειδή δεν είπα καλή επιτυχία στο Ολυμπιακό, δεν θα πω ποτέ. Ούτε ο Ολυμπιακός θα έλεγε καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό.
1: Ωραία, Αλεξάνδρα μου.
0: Ωραία, Αλεξάνδρα, το μόνο που θέλω, ανθρώπινα φυσικά, μην χτυπήσει κανένα άνθρωπο. Αυτό. Το πιο σημαντικό, αυτό με νοιάζει. Τώρα εννοείται πως δεν θα πω καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Που το πισινό σου κάτω να χτυπά, Αλεξάνδρα μου. Μετά πολύ μπινελίκη, ότι είστε η χειρότερη εκπομπή λόγω εσού, εσύ φταίς. Ο Βασίλης και ο Θανάσης και η Καταρίνα καλύτερη εκπομπή κάνουν. Άντε λαλάκα.
2: Εντάξει, έλα μου ρωτώ.
0: Δύο παραγράφου έκατσε και γράψε 6,5 ώρα το πρωί.
1: Έχει επιχειρήματα.
0: Βρισκέ. Αλλά αυτά πάνε και εκεί που πρέπει. Αλεξάνδρα μου, καλημέρα, καλημέρα. Θα τα πούμε ξανά.
3: Καλημέρα,
0: λοιπόν,
3: Άλεξ.
0: 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματά σα στο Viber. Να σα πω ότι η Snappy είναι εδώ λίγο πριν βγάλουμε του μάπε στον αέρα. Τώρα που πρέπει να έχετε συσσωρευτεί από τι 6 ώρα το πρωί. Να πείτε πολλά. Οπότε, Κατερίνα και Βασίλη, οργανώστε λίγο παρακαλώ τα μηνύματα που έχουν υπολογιστέ μπροστά του, γι' αυτό το λέω. Η Snappy λοιπόν είναι η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έρχεται πια στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητά σου για να σε διευκολύνει στις καταθέσεις και να σου αυγατίσει τα λεφτά, να σου το πω και απλά. Και μάλιστα ωραία και εγγυημένα. Σας λέω ότι τελεί τις εγκρίσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της αδείας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Με τη Snappy λοιπόν ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου όπου κι αν είσαι. Με τον Snappy αποταμιευτικό λογαριασμό μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θέλεις ή κάτι που έχεις ζαχαρώσει. Ο Snappy αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο, έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε εσύ γουστάρεις. Έχει προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων, το ΤΕΚΕ, και σου έχει και ένα ωραίο δωράκι. Αν μπεις τώρα, η Snappy σου δίνει τώρα και έναν ακόμη λόγο να ξεκινήσεις. Μπορείς να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Selvi Power. 40, 50 δίνει το κράτος, 40 δίνει η Snappy. Καλά. Από τα πρατήρια σε www.snappybank.com.
1: Καλημέρα στο 6981041046 στο Viber, στους μάπες με θέμα ημέρας, τι φοράτε σήμερα και τι άλλο θέλετε να μας πείτε εδώ τις πρωινές σας καλημέρες. Η φίλη Τζεάννα λέει επιτέλους Παρασκευή και φοράει τζιν μπλε ανοιχτό, μπλούζα μπλε σκούρο και λευκό σνίκερ. Πάρα πολύ ωραία, απλό, λιτό και απέριτο λέει.
0: Ωραίο.
1: Και μάλλον σήμερα επειδή μας ρωτάει, ναι, κάποια μπόρα μπορεί να την έχουμε ανάλογα που κινείσαι, φίλη.
0: Μπόρα.
3: Καλημέρα και στο Νικόλα από την Καρδίτσα. Καλημέρα στη φιλενάδα που ρωτάει αν ανεβαίνουν κάπου τα επεισόδια μετά, οι εκπομπές βασικά. Ανεβαίνουν στο YouTube, μπορείς να τα βρίσκεις. Στο τέλος κάθε εβδομάδας ανεβαίνουν όλες τις εβδομάδες της τρέχουσας, ας πούμε, της περασμένης. Καλημέρα στο Γιάννη. Μου κόλλησε λίγο.
1: Καλημέρα και στην Ολυμπία που αφιερώνει στον σύζυγο, το Μάνο, που έχουν σήμερα επέτειο, το «Εγώ για σένα» της Ραλίας Χριστίδου.
0: Εγώ για σένα.
1: Τι
0: αυτό
1: ωραία.
0: Ήταν
1: ιταλικό.
0: Ιταλικό, ναι.
1: Ιταλικό. Καλημέρα στη φίλη μας την Γιώτα, που καλημέρα λέει, καλή Παρασκευή, μπορούμε να παίξουμε και λίγο τη Σέριφο, να μου φτιάξετε λίγο την ημέρα. Ναι, μπορούμε, θα σε φτιάξουμε και σένα.
0: Τώρα κιόλας θα παίξει Σέριφο, παιδιά, τώρα.
3: Καλημέρα και στο Βασίλη που μας λέει ότι αυτή η λεκάνη που μας περιέγραψε πριν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος λέγεται λεκάνη Tornado.
0: Πόρε Tornado.
3: Καλημέρα στην Ελίνα.
1: Καλημέρα και στην Μάρο που σήμερα έχει επιλέξει Total Black με μαύρο t-shirt, μαύρο παντελόνι γραφείου, γκρίζα και τούλα και λευκά sneaker σάμπα.
0: Μη μας τρελαίνεις, ρε Μάρο. Τι άλλο.

0: Ξεμακραίνει από το λιμάνι.
1: Το καράβι στα νύχτα.
0: Αύριο τέτοια ώρα, παιδιά, θα ξεμακραίνει.
1: Στο κατάστρωμα, μωράκια.
2: Το θέμα είναι να μείνει, ρε.
0: Με μπυρίτσες, καφεδάκια. Θα την πάρω.

0: Για συνεχίζουμε με τους μάπες λοιπόν. Εδώ στο My Radio 104,6, 7 και 47 πρώτα λεπτά. Είμαστε στον αέρα από 6 και 16.
1: Καλά είμαστε σήμερα.
0: Πολύ δυνατοί είμαστε.
1: Πάρα πολύ
0: χορταστική.
1: Ωραία.
0: Έχουμε Βάνα Ζουμπούρογλου. Ναι, πάμε για μερικούς.
1: Να διαβάσουμε έτσι μερικούς μάπες. Η Βαρβάρα μας εδώ προτείνει η Όλγα όταν μας λέει τον καιρό να μας δίνει και απλά λέει χρηστικά tips τύπου απλώστε ρούχα, πλύνετε αμάξι ή όχι. Εντάξει, τώρα εγώ που το πλύνω, ας πούμε, την Τρίτη, την Τετάρτη που έβρεξε λίγο, ευτυχώς δεν ήταν αυτό που κάθεται πάνω. Το χώμα, δηλαδή κάπως τη γλίτωσα.
2: Η Όλγα θα είναι πρακτικό για να την δυσκολέψω να μας λέει τι να φοράμε μαζί με κάθε μέρα που λέει το καιρό.
1: Κάτι ροζ.
2: Λίγο εκεί παιδεύω.
0: Έβαλες κάτι συναβές παραπάνω τώρα, σε έχασα. Είπες η Όλγα όταν μας λέει τον καιρό να μας λέει και τι θα φοράμε.
2: Ναι,
0: εντάξει, το κατάλαβα.
3: Καλημέρα και στη Γιάννα που μας ρωτάει αν γνωρίζουμε τι θα γίνει στους δρόμους γύρω από το ΆΚΑ. Γενικά θα υπάρξουν σταδιακές ρυθμίσεις, αλλά δεν έχω βρει προσωπικά κάπου να λέει ακριβώς ποια.

0: Λίγο άλλου τρόπου. Ιδανικό για μένα σήμερα που
1: μιλάμε γύρω στι 4-5.
0: Θα σου πω. Ιδανικό για μένα σήμερα που είναι και Παρασκευή είναι όσοι μπορείτε να πάρετε μια άδεια να καθίσετε και σπίτι να ηρεμήσετε.
1: Θανάση και χθε αυτό θα πρότεινε όμω χωρί συμφανά.
0: Αλλά τώρα όμω.
2: Τώρα είναι αργά να πάρει άδεια ο κόσμο.
0: Μετά τι 2, γιατί ξέρω ότι θα υπάρχει και μεγάλη μηχανοκίνητη κίνηση από του οπαδού του
1: Ολυμπιακού. Μετά τι 2,
2: Μετά δεν επιτρέπεται, την έχουν απαγορεύσει.
0: Καλά,
2: γενικά να μαζευτούν μπουλούκια με μηχανέ.
1: Είναι γνωστό ότι οι οπαδοί ακούνε τι απαγορεύσει.
2: Τέλο πάντων έχει απαγορευτεί πάντω.
0: Θα συγκεντρωθούν πάντω 2 η ώρα στο Καρεσκάκι με άνοδο προ το ΑΚΑ, οπότε θα είναι λίγο τα πράγματα θα έχουν μια συμφόρηση.
2: Ναι, αν μένετε εκεί προς ο ΆΚΑ, λίγο σήμερα θα
0: δυσκολευτείτε. Σήμερα λίγο πιο χαλαρά. Γιατί...
2: Και αύριο με Iron Maiden θα δυσκολευτείτε και την Κυριακή.
3: Ναι. Μα, Iron Maiden, μα σε παρακαλώ.
2: Θα είναι ένα τρίμηνο δύσκολο για εσά.
0: Ναι, για το ΆΚΑ. Ειδικά τώρα αυτοί που μένουν γύρω-γύρω από το ΆΚΑ πρέπει να πονέσουν αυτό το σχολείο.
2: Λέει και ο καλημέρα και στο Χρήστο που λέει: Βλέπω τον Δημήτρη να γράφει τη δική του Ιθάκη και να λέει πού να φανταστώ ότι θα μιλάει από Ποβρισάκη Κατερίνα. Νορμάλ φαινόταν. Ενώ ο άλλο θέλει τζάμπα ακόμη και σερβιέτε που δεν χρησιμοποιεί. Για το Θανάση.
0: Δεν
2: το
0: έχω πρόβλημα.
2: Για τον Βασίλη θα λέει απλά.
0: Θα βγω να τις πουλάω.
1: Μα έκατσα να πω τώρα για την super duper διαστημική τουαλέτα.
0: Και το χέσατε.
1: Ως θέμα. Και εσύ καθώς να κύριε Λακιώτη, σας παρακαλώ, θα ήθελα να.
0: Ο κύριος Λακιώτης να σου πω ότι έχει πάρει 3 Instagrammer από τώρα τα όνομα του. Έχουν κάνει ολόκληρη ανακαίνιση.
1: Μην το κάνεις αυτό.
0: Γιατί?
1: Για τον εαυτό σου να λες. Γιατί δεν είναι ωραίο.
0: Ναι, μα γιατί. Μα που λες για τους άλλους. Ναι, θέλω κι εγώ.
1: Μέχρι το κύριε Λακιώτη καλά το. Αντώνη το λένε.
2: Δώστε ένα πλακάκι σε αυτό το αγόρι.
1: Ας τους άλλους τώρα.
0: Δεν ζητάω ανακαίνιση.
2: Μια έκπτωση στα πλακάκια.
1: Ζητάω πολλά.
0: Ένα 70%.
2: Τι ζήτησες μωρέ και εσύ, τι ζήτησες.
1: Να πούμε καλημέρα και στον Κωστό Μαραβέλια που έχει. Μαραβέλια. Μαραβέλια.
0: Μαραβέλια τι Μαραβέλια.
1: Πάμε στην Εβάνα. Gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου. Αφού δεν μπορώ να σε έχω το μυαλό μου δεν ελεγχώ. Έλα ρε Βάσανο.
4: Καλημέρα.
1: Έλα ρε Βάσανο.
0: Εδώ είμαι,
4: μη μου αγχώνεστε.
0: Οχ, τι έχεις να μας πεις.
1: Λοιπόν,
4: τι κάνετε.
1: Να δώσω Άθο Νάιτς τώρα πριν την Εβάνα.
0: Δώσ' το πάνω της.
1: Ακούστε τι θα κάνουμε. Θα ακούσετε τώρα την Εβάνα, θα τα πει. Και στο τέλος θα σας κάνω μια ερώτηση. Ο νικητής θα κερδίσει 100 ευρώ από αυτά τα πραγματικά εξαιρετικά καλλιτικά που παράγονται στο όρος Άθο.
0: Βεβαίως.
1: Το περιμένατε. Α, εσείς το περιμένετε γιατί το έχετε ξανακούσει. Συνδυάζουν την επιστήμη με την παράδοση 1200 ετών. Μιλάω για πραγματικά ξεχωριστά καλλιτικά για την περιποίηση της επιδερμίδας σου. Άθο Νάιτς. Γνώρισε τα. Μπες και τώρα στο athonights.com. Premium καλλιτικά με φυσικά συστατικά εμπνευσμένα από τη μοναδική φύση του όρους Άθο και με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. Στοχεύουν ορατά στη μείωση των ρητίδων, τη σύσφυξη και τη βαθιά ενυδάτωση της επιδερμίδας, χαρίζοντας πιο υγιή και νεανική όψη. Ακούς αγάπη, την αγάπη του Φωτοπούλου από το Πέλο Μπέλο στον Κολονό. Έχεις ταφιδιάσει κακομοίρα.
0: Όχι, δάλιος μας τα έλεγες χθες.
1: Κρέμασε. Γι' αυτό κρέμασε και προσπαθεί πηγαίνει συνέχεια σε πλαστικούς να τα μαζέψει.
0: Α, να την ξεκρεμάσουν.
1: Στοχεύουν ορατά λοιπόν στη μείωση των ρητίδων της αγάπης, τη σύσφυξη και τη βαθιά ενυδάτωση της επιδερμίδας, χαρίζοντας πιο υγιή και νανική όψη. Ξεχώρισε το αντιλιακό προσώπου Άθο Νάιτς που συνδυάζει υψηλή προστασία με ανάλαφρη βελούδινη υφή, με φυσικά και οργανικά φίλτρα, ιδανικό για καθημερινή χρήση, προσφέρει βαθιά ενυδάτωση χωρίς λιπαρότητα. Θα τα βρείτε λοιπόν στο athonights.com. Μόλις ολοκληρώσει η Εβάνα, θα σας κάνω μια ερώτηση.
5: Ρυθμός 988. Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ. Jumbo.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13.

0: 3 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
5: Περισσότερη μουσική.
6: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
5: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: 98.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988. Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Να κάνουμε ακριβώς για αυτό που λες και λίγο το χαβαλέ μας. Μη μας τη λέτε συνέχεια. Μας κόβετε τα φτερά. Αφενός, αφετέρου, σου λέει ότι τη λέτε για πράγματα που δεν άπτονται των δικών μας επιλογών. Δηλαδή, όταν σου λέει, ας πούμε, ότι δεν ήταν ωραία σκηνοθεσία ή έτσι όπως το στήσατε, ή ότι τραγουδάς και γελάς, ή ότι δεν έχεις ντυθεί ωραία, δεν είναι δικό μας θέμα. Ή ότι ο τόνος δεν είναι σωστός. Κάποιοι άλλοι μας είπαν να ντυθούμε έτσι, να τα πούμε έτσι και να τραγουδήσουμε εκεί.
4: Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να το πω στον αέρα, ναι. Αλλά τέλος πάντων.
3: Πες το.
4: Εντάξει, και εμένα μου την είχε πει όταν είχα πάει.
3: Ο Βασουλής.
4: Ναι, ο Βασουλής. Γενικά αυτό είναι το στυλ του. Και μετά ξέρεις, μωρέ, off camera, λέει, έτσι ξέρεις τώρα ένα. Φτάρτε, δεν μου λέει ναι, λιγοστό.
3: Να το συμπάμε λίγο.
4: Ναι, γιατί είχε φανεί ότι είχα ενοχληθεί πάρα πολύ. Αν δεν είχα ενοχληθεί, απλά είχα πιει. Και δεν είχα σημασία.
3: Ενοχλήθηκα από το ποτό.
4: Ναι, αυτό. Και δεν με ενδιαφέρει τώρα ότι μου κάνει κριτική. Έχει μετά του πω, λέω, Klein Mind Bro του κάνω.
3: Ναι,
4: δεν την περίμενα.
5: Εδώ πάντως
4: έτσι πρέπει να είσαι, παιδιά.
5: Πάνω στην κριτική διαφώνησαν, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, βγήκε το ζευγάρι Ολυμπιδάκης δηλαδή στο βίντεο το που συζητάμε και είπε: εμείς ήρθαμε εδώ για να κάνουμε κριτική.
4: Καλά,
5: βγήκανε εντάξει. Λοιπόν μετά να τραγουδήσουν και του είπε ο Φασουλής μεταξύ άλλων: δεν ήρθες εδώ για να κάνεις κριτική, ήρθες για να σε κριτικάρουνε.
3: Αυτό εννοεί.
5: Ξεκίνησε δηλαδή ο Χάρης Λεμπιδάκης να πει ότι στην κριτική που θα μας κάνουν εμείς θα κριτικάρουμε αν τη δεχόμαστε ή δεν την δεχόμαστε, αν είναι σωστή ή δεν
3: άρα
5: είναι.
3: Άρα αυτό ήταν οι ιδέες, Ρεβάνα, όχι αυτό που λες εσύ το νιώθω υπεύθυνος.
6: Οκ. Λάθος, κουβά.
3: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
4: Δεν είναι κουβά, λοιπόν, μωρέ, όχι, εντάξει.
3: Όχι, εντάξει, είναι και αυτό και, μάλλον. Και συνέχισαν, είναι πολλά,
5: ναι,
3: είναι και,
5: και συνέχισαν μετά, βλέπω εδώ. Δεν θα απαντήσω, είπε ο Λεμπιδάκης αυτή τη φορά, δεν θα το κάνω αυτό το λάθος.
4: Αφού απάντησε.
5: Σιγά μην περίμενα από σένα, αγόρι μου, να μάθει ο κόσμος ποιος είμαι και ποιος δεν είπε, το είπε ο Φασούλης και ούτω καθεξής.
3: Το θέμα ήταν ότι τσακώνονταν για πολύ ώρα.
5: Α, και καταλήξανε να του λέει ο Φασούλης να φύγετε να πάτε στο καλό.
3: Τι.
6: Είπε ότι δεν κρίνουν την καλλιτεχνική σας πορεία, λέει, και εξέλιξη. Κρίνουν τον τρόπο που με κρίνετε εδώ. Και του λέει ο Σταμάτης Φασουλής, αλλά με ύφος εκείνη την ώρα. Αυτό σου έλειπε, αυτό σε μάρανε.
5: Ναι, ρε παιδιά.
6: Ήτανε ιδιαίτερα αιχμηρός ο Σταμάτης Φασουλής. Δηλαδή, ήταν υποτιμητικός. Ήταν πολλά τα ψέματα.
4: Να πούμε και στον κύριο Φασουλή ότι και οι άνθρωποι που τον ξέρουν αλλάζουν οι γενιές, παιδιά. Σε λίγο δεν θα τον ξέρουν όντως κανείς, όπως δεν θα μας ξέρει κανείς. Γιατί ο κανόνας σου λέει 100 χρόνια σε θυμούνται. Ντάξει. Μετά πρέπει να αφήσεις το στίγμα σου στην αιωνιότητα.
3: Καταλαβαίνω το point σου, αλλά θέλω να πιστεύω ότι επειδή έχει κάνει πολύ εμβληματικές παραστάσεις και όντως είναι άνθρωπος του πνεύματος, του πολιτισμού και του πνεύματος, θέλω να πιστεύω ότι έχουν μείνει κάποια πράγματα.
6: Εχθές απλά δεν ήταν πολύ του πνεύματος.
5: Δεν είναι, ναι, μπορεί να ήταν άλλη φάση, αλλά η κουβέντα εδώ είναι ή πας, ρε παιδί μου, να τραγουδήσεις κάπου και λες και να νιώθω ότι είναι άδικη κριτική, πάμε παρακάτω. Εδώ τώρα συζητάμε ότι χτυπιούνται.
3: Ναι, χτυπιούνται.
5: Την προηγούμενη φορά που τον πέτυχα εγώ τον κύριο Λεμπιδάκη on stage που έβλεπα την αναπαραγωγή, ήταν έτοιμο να βάλει τα κλάματα από τα νεύρα, καλά.
4: Εβάνα, ανεβαίνουν τα νούμερα, τα πλακώνονται.
3: Αυτό ο τύπο ανθρώπου, ο Χάρης, που όταν τσαντίζεται, παραμορφώνει τη μούρη του.
5: Η φωνή,
3: η φωνή
5: αυτά, όλα, ναι.
3: Στριγκή, ναι.
6: Είναι, φαίνεται η ενόχληση στο πρόσωπό του αυτό.
3: Είναι με τη Φέιθ ο Χάρης. Α, εντωμεταξύ, άφησε, συγγνώμη Θανάση, τώρα που το θυμήθηκα, άφησε και σαφή υπονοούμενα που τα πήρε πίσω αμέσως ο...
6: Αυτό πάω να σας
3: πες
6: πω.
3: Πες το.
6: Ότι μένετε, λέει ο Σταμάτης Φασουλής στον Λεμπιδάκη, μένετε, λέει, για πολλούς λόγους. Και εκεί τα πήρε στο κρανίο ο Χάρης Λεμπιδάκης και λέει για ποιους λόγους.
3: Όλοι ξέρουμε γιατί μένετε, ένα τέτοιο του είπε, του άφησε υπονοούμενο ότι ξέρουμε γιατί μένετε.
6: Όχι, έτσι το είπε. Μένετε, λέει, για πολλούς λόγους. Και λέει ότι σας στέλνει, λέει, το κοινό, λέει ο Σταμάτης Φασουλής.
3: Το μαζεύει μπαμ. Τι εννοεί
6: αυτό. Μη στεναχωριέστε, λέει, ότι δεν σας στέλνουμε εμείς. Και λέει ο Χάρης Λεμπιδάκης, νόμιζα θα ακούσω κάτι άλλο. Αλλά εξαρτησμένος, έτσι όπως το ξεκινήσατε, ευτυχώς, λέει, το σώσατε. Και είπε και ο Σταμάτης Φασουλής, δεν έσωσα τίποτα. Εσύ δεν ξέρω τι λες και τι αίδιες είναι αυτές που είπες πριν.
3: Μάλλον για πολλή ώρα. Λοιπόν, μάλιστα.
5: Πάντως, επειδή και ο Φασουλής είναι πόσα τώρα χρόνια σε αυτό το παιχνίδι.
4: Κουράστηκε εγώ.
5: Και πριν ήταν και στο Your Face και αυτά. Όχι, ρε παιδί μου, επειδή αυτή είναι η φάση, εγώ θα έλεγα ο κύριος Λεμπιδάκης, μην ξανασυμμετάσχει σε παιχνίδια, μα είναι τόσο πολύ του χαλάει την ψυχολογία. Γιατί ο άνθρωπος στενοχωριέται.
4: Αποχώρησε, ρε σου λέει.
5: Ο Φασουλής δεν παθαίνει τίποτα. Παίρνει και το μισθό του εκεί μήνα το μήνα, μια χαρά.
4: Καλά, μισθό δεν το λες.
5: Τζάμπα το κάνει.
4: Για μικρή περιουσία το λέω.
5: Δεν ξέρω πώς το λέω, το deal που κάνει.
3: Έχω, μας δεν είναι ο Μάπας, είναι, δεν θέλω από το όνομά του, είναι αστυνομικός και μας ακούει, είναι χρόνια φίλος.
5: Συλλάβανε το λεπιδάκι.
3: Ναι, ναι.
5: Το φασουλί.
3: Συλλάβανε το φασουλί και το λεπιδάκι, του έχουν βάλει στο ίδιο κελί.
5: Wow.
3: Λοιπόν, οι φίλοι, όταν θα αρχίσουν να ανεβαίνουν οι φίλαθλοι από Πειραιά, θα υπάρχουν πολύ αυστηρές ρυθμίσεις κυκλοφορίας. Γενικά μετά τις 12 το μεσημέρι, Θανάση. Είπες δύο.
4: Είπα δύο, άρα πιο νωρίς.
3: Σωστό και το δύο ήταν πολύ πιο νωρίς, γιατί ο αγώνας είναι 6. Είναι 4 ώρες πριν. Εδώ σου λέει τώρα ο φίλος μας. Ακόμη πιο νωρίς.
5: Μαζευτείτε δηλαδή.
4: Λογικό μου φαίνεται και, άνθρωποι, και οι άνθρωποι θα κινδυνεύσουν κιόλα.
3: Όσοι μπορούν, μας λένε εδώ οι αρχές, να αποφύγουν μετακινήσεις στο κέντρο και βόρεια, θα είναι ιδανικό.
4: Είδες, επιβεβαιώνω. Τρέξιμο σήμερα για τα παιδιά, τα είδα κιόλα. Και έξω και από τα ξενοδοχεία σε 7 φρουρές γύρω-γύρω. Εντάξει, τώρα είναι και ένα επάγγελμα, ρε παιδί μου, και ξέρεις τι, και ο αστυνομικός. Πρέπει να αστυνομεύει. Τώρα όταν προστατεύει. Έχει όχι με ενοχλεί. Πρέπει να ενοχλεί λίγο και τους αστυνομικούς. Δηλαδή δεν είναι σεκιουριτάδες, ναι. Να τους φέρετε έτσι κυβέρνηση.
3: Ναι, συμφωνώ.
6: Εγώ τελικά ήθελα να πάω να δω Final Four.
3: Να πας μωρή κουβά.
6: Αλλά.
3: Που θα σε πατήσουν όλοι εκεί πέρα. Θα φύγεις, χαλκομανία θα φύγεις.
6: Αλλά δεν το πήρα έγκαιρα χαμπάρι. Ναι, ναι, πού θα έβρισκα εισιτήριο, πού πουλάνε.
4: Τώρα πουθενά πάει.
3: Τώρα σε φαρμακεία έχει.
7: Πιά το εκεί απ' έξω μπορεί να έχει κανένα τυχερό.
6: Εδώ καλέ ο Γιώργος Λιάγκας και είχε βάλει λέει κονέ να βρει εισιτήριο.
7: Και δεν βρίσκει.
6: Και τελικά κουβά.
3: Έγινε.
7: Ναι. Πάμε. Μια ελπίδα.
3: Ναι. Πάμε παρακαλώ.
6: Να σας πάω στο επόμενο θέμα.
3: Παρακαλώ.
6: Λοιπόν, εξώδικο έλαβε η εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη για όσα είπε ο Γιάννης Μαλιαρός την Τρίτη. Mm-hmm. Στην εκπομπή που έλεγε, θυμάστε που είπε για τον Μάνο Μαλιαρό, τον αδελφό του.
3: Ναι,
6: ότι δεν δέχτηκε.
3: Ναι, αλλά μήπως δεν πρέπει να τα πεις τώρα, γιατί έφαγε το εξώδικο η Ζήνα. Και εγώ θέλω να μάθω, γιατί δεν ξέρω, είδα και εγώ τον τίτλο.
4: Εντάξει, ρεπορτάζ είναι, να μην το δώσει.
3: Και μάλιστα από τον αδερφό του αυτό.
4: Εγώ δεν θα μιλήσω, γιατί τη γλιτώσαμε. Στην Καρίνα ξύστηκα. Α, σε μη φάω την πάνω τον Τούρκο τώρα.
3: Το λέω γιατί μιλήσαμε χθες στον Άστρο. Είχα τύψεις που σου φώναξε χθες στον αέρα. Αλλά του λέω, είδες τελικά έσκασε εξώδικο η άλλη. Η Ατζούλ στη Ζήνα. Εντάξει, ναι, δεν υπάρχουν σωστά και λάθη εδώ τελικά. Πρέπει να προσπαθούμε λίγο να καλύψουμε τον κόλλο μας για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την εκπομπή. Αυτό είναι το θέμα. Έχουν αγρίψει τα πράγματα, παιδιά.
4: Είναι.
6: Αλήθεια είναι αυτή.
4: Δικομανείς περισσότερη.
6: Πολύ γύρω-γύρω τότε, αν θέλετε να σας πω, ότι έστειλε εξώδικο η Ατζούν Μίντια στην εκπομπή για να βάλει ουσιαστικά τα πράγματα σε μία σειρά και να πει πώς έγιναν τα γεγονότα και να ακυρώσει τα όσα είπε ο Γιάννης Μαλιαρός, που είναι αδερφός του Μάνου Μαλιαρού.
7: Χωρίς εξώδικο δεν γίνεται αυτό.
6: Δεν ξέρω τώρα, δεν το είπα, δεν είμαστε νομικά καλυμμένοι έτσι όπως το είπα.
3: Μωρέ, καλά το είπες, εσύ, αλλά ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τώρα, κατάλαβες τι γίνεται.
6: Κατάλαβες
3: τώρα. Καλά τα λες, αλλά.
4: Θα σας πω εγώ τι θα κάνετε.
3: Πηγαίνετε στο, το διαβάσω.
4: Όχι, πηγαίνετε στο web, αυτό.
3: Ναι.
4: Δείτε την εκπομπή.
3: Αν σας ενδιαφέρει.
4: Τι είπε το παιδί, άτησε τη μαρτυρία του αδερφού του και μετά κρίνετε εσείς αν είναι σωστό.
3: Πάντως, ο Γιάννης δεν λέγεται αδερφό. Ο αδερφός λέγεται Γιάννης. Ο Γιάννης δουλεύει στη Ζήνα. Εντάξει, πόσο έξω να έπεσε, δηλαδή του είπε ότι του είπε ο αδερφός του. Λέω εγώ με το μικρό μου το μυαλό, χωρίς να έχω ακούσει.
6: Χωρίς
3: να έχω ακούσει. Πόσο ψέματα να το έχει πει ο αδερφός του μία μέρα μετά το περιστατικό.
4: Δεν νομίζω να του πει ψέματα.
3: Ξέρω εγώ, έτσι λέει.
4: Γιατί το ξέρω και το παιδί, ξέρω και το έθνος του παιδιού.
3: Έτσι λέει λογική. Α, το ξέρεις κιόλα.
4: Έχουμε κάνει και μαζί, ρε παιδί μου, είχαμε κάνει ρεπορτάζ, τον είχα γνωρίσει. Πάρα πολύ καλό παιδί. Δεν νομίζω να έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία να πει ψέματα.
3: Μάστε. Τι να πω κι εγώ. Πάμε παρακάτω. Δεν μπορούμε λοιπόν να το σχολιάσουμε, δεν μπορούμε να το αναπαράξουμε.
6: Αυτό είναι τώρα το
3: μην
6: θέμα.
3: Μην τη βάλουμε κι εμεί και τα λεφτά μα συγκεκριμένα. Τα έχουμε διαθέσει, θα σα πει η Κατερίνα μετά, στο να σα στείλουμε στη Σαντορίνη. Αυτό είναι η προτεραιότητά μα. Όχι να τα φάμε
6: στου
3: δικηγόρου.
4: Ναι,
3: θα σα στείλουμε στη Σαντορίνη με όλα πληρωμένα το 15 Αύγουστο που έχετε για την άδειά σα. Αυτά εκεί πάνε τα λεφτά μα εμά, όχι στου δικηγόρου για την Ατζούν.
6: Αυτά είναι τα σημαντικά. Λοιπόν, έκανε εχθές τεράστιο πάρτι για τη γιορτή του ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε κέντρο στην Αθήνα.
3: Δεν με κάλεσε ο μπάσταρδος.
6: Με λαμπερές παρουσίες. Α, δεν ήσουν. Συγγνώμη, δεν ήθελα να σας φέρω σε αυτή τη θέση.
3: Συνήθως με καλή, αλλά είδε και καλά, δεν θα πήγαινα κιόλας. Χωρίς το ότι ήμουν και αλλού καλεσμένος, αν ήταν αυγό, θα έβγαινα και να πάω αλλού.
6: Ήταν η Κίμπερλι.
3: Καλή μόνο.
4: Μήπως
3: δεν με ήθελε η Κίμπερλι.
6: Λες. Αυτό σκέφτηκα και εγώ μόλις το είπε.
3: Όπως είπε, σε παρακαλώ, μην φωνάξει τον Ουγγαρέζο.
4: Δει Ουγγαρέζο.
6: Ή εγώ ή αυτό. Είπε.
4: Yes.
5: Oh yeah.
3: Ήλιο θάλασσα μου.
4: Ήταν και ο Φάντσι.
3: Ποιο ήταν?
4: Ο Φάντσι Τζέιμς. Αυτό ο Τζαζ δεν πήγε τελικά.
3: Πώ τη λίστα τη. Ποιο Τζαζ το δεν. Όχι, το μαζεύουν άρον-άρον το Τζαζ. Δεν κατάλαβε. Έχουν κάνει προημιτελικό, ημιτελικό και τελικό σε ένα επεισόδιο.
7: Πώ τα πέρασε, Βάνα, ο κόσμο εκεί, διασκέδασε.
6: Διασκέδασε από ό,τι φαίνεται. Λαμπερές παρουσίες ήταν και ο Νίκο Ευαγγελάτο με Τατιάνα Στεφανίδου.
3: Α, ήταν premium η φάση. Στείλαμε του καλύτερου του Μέγκα. Τι να κάνω. Εμένα ούτε να με κλάσουν.
4: Είναι φίλοι αυτοί.
6: Μα να σου πω, σας θυμίσω ότι στο
3: Βασίλη, συγγνώμη να εξηγήσω κάτι στο Βασίλη, γιατί δεν ενώ, ναι. ενώ συναναστρέφεται με τέτοιους ανθρώπους, δεν έχει καταλάβει.
5: Όχι, δεν συναστρέφουμε στην πραγματικότητα.
3: Ωραία.
5: Ναι.
3: Εγώ σου λέω λοιπόν, και άκουσε με αν θες τον, ναι. το γέροντα φίλο σου.
5: Ναι, το Μωριά.
3: Λοιπόν,
5: ναι.
3: από ένα σημείο και μετά δεν έχει σημασία αν γνωρίζονται.
5: Αχα.
3: Από ένα, εννοώ από, μια ταξική, από ένα ταξικό επίπεδο και πάνω.
5: Ναι.
3: Από, ένα εισόδημα και από ένα εισόδημα και πάνω.
5: Είστε ναι. φίλοι.
3: Είναι όλοι φίλοι.
7: Είμαστε όλοι πλούσιοι, οπότε είμαστε
3: ναι.
7: όλοι φίλοι.
3: Ναι,
7: ναι, ναι.
3: Χωρίς να έχουμε συστηθεί.
7: Είναι
4: πείτε succession.
3: Ναι.
4: Το εξηγεί πάρα πολύ καλά.
3: Γνωριζόμαστε χωρίς να ξερενόμαστε.
5: Έχει μήπως αυτό και ένα μικρό ταβάνι ότι και από ένα οικονομικό επίπεδο και πάνω δεν ξέρουμε κανέναν και δεν μας ξέρει κανείς.
4: Υπάρχει και αυτό.
3: Τι εννοείς τώρα, σε χάσα, περίμενε τώρα.
4: Όχι, όχι, υπάρχει και αυτό. Ότι... μια πιο μικρή κλίκα.
3: Πολύ λες.
5: Ότι μετά στο premium που δεν είναι κανένας από τους τρεις που ανέφερες.
3: Η κορυφή.
5: Δεν ξέρουμε κανέναν.
4: Ναι, δηλαδή ναι. Ο Τζεφ Μπέζος δεν τους βλέπει.
3: Ναι, α, δεν βλέπω κανένα.
4: Είναι άλλο επίπεδο.
3: Ναι, σε αυτό δεν το έχω φτάσει εκεί.
7: Τους κάλεσε στο γάμο, δεν τους κάλεσε.
6: Τέλος πάντων, να ξέρετε ότι με Τατιάνα Στεφανίδου ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει μακροχρόνια σχέση. Γιατί τότε, στα πρώτα του βήματα, ήταν από τις πρώτες συνεντεύξεις που έδωσε η Τατιάνα Στεφανίδου. Γιατί τότε έκανε ψυχαγωγία η Τατιάνα.
3: Και ο Αργυρός.
6: Και ο Αργυρός ήταν αποκτήστηκα
7: τραγουδιστή.
3: Μα γιατί δεν σε κάλεσε. Ακόμη δεν είχε ασχοληθεί σοβαρά με το τραγούδι. Έκανε ψυχαγωγία για την περίοδο, Βασίλη, συγγνώμη. Τι να κάνουμε τώρα.
4: Έλα,
7: ωραία,
4: καλό
7: τι ήταν, έφαγε ο κόσμος, Εβάνα.
6: Αχ, δεν ξέρω το μενού.
7: Α, δεν το ξέρω.
4: Μα και εσύ τι μας
3: άντετε.
7: Δεν ξέρω, είχα αυτή την απορία.
4: Χάμπουργκερ.
5: Τι του πήγανε τώρα.
3: Σαν τη μάνα μου.
6: Μέχρι εκεί ήταν η πληροφορία. Ήξερε,
3: ήθελε να ξέρει. Τι σας μαγειρέψε εκεί, πήγαμε σε ένα πάρτι. Τι σας έφτιαξε.
5: Έτσι σας
7: ρε παιδί μου,
5: καλύτερα από μένα.
7: Αναρωτιόμουν αν ήταν μεσογειακό ελληνικό το μενού ή αν είχε αμερικανικές επιρροές. Δηλαδή είχε corn dog, επειδή ήταν η Κίμπερλι, αναρωτιέμαι.
3: Που έψαχνε να προάλλεις καφενείο με 6 ευρώ να έχει αγκούρι, ελιά και ούζο. Όλα μαζί.
5: Όλα μαζί και γραβιέρα.
3: Και γραβιέρα.
7: Τι έφαγε ο κόσμος, είπα, όχι τι θα τρώγα εγώ.
3: Έλα, πάμε.
4: Λερώνει, λεκιάζει το corn dog.
7: Popcorn, καραμέλα, α πούμε, είχε τέτοια.
4: Brown.
3: Αυτά που τα είμαστε στη Βίλα Μαλία τα έχουμε αυτά.
7: Από τα φιλαράκια και από αυτά, μην φανταστείτε.
5: Ό,τι δούμε απ' έξω εμείς τα ξεπατικώνουμε.
6: Δεν ξέρω να κάνεις να ψάξω το μενού.
4: Εμπεραλισσές, αλλά με ένα ευρώ τρως.
3: Παιδιά, κανένας δεν μίσησε το φαγητό.
7: Κανένας.
3: Οποιασδήποτε πολιτικής ιδεολογίας και αν ήταν.
7: Θέλω πολύ να δοκιμάσω αυτές τις pop tarts που είναι αμερικανικά.
4: Χάλια είναι.
7: Είναι χαλιά.
3: Μην πάρεις, μπορώ να σου φέρω από εδώ, αλλά... πρέπει να πας από πάνω, ναι, από ναι. Αμερική να τις φέρεις, που είναι φανταστικές.
4: Όχι, εγώ.
3: Έχει πάνω στον
4: στη Νέα Σμύρνη.
3: Ο Θανόπουλος έχει.
4: Άκου λίγο.
3: Έχει εκτός... αυθεντικές που έρχονται
4: στο...
3: απ' έξω.
4: Εκτός του Θανόπουλου στην Κηφισιά, ίσως και πιο κοντά. Στη Νέα Σμύρνη έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο στην Ομήρου μαγαζάκι, το οποίο φέρνει προϊόντα κυρίως από Αμερική, αλλά από όλο τον κόσμο. Εκεί έχω βρει τις γνωστές. Να το κάνω τώρα, τις Κέλοξες αμερικάνικες. Κέλοξες. Ναι.
3: Κέλοξες.
4: Ναι, ναι, ναι. Άντε, είναι, είναι πιο διαδεδομένες στην
3: Αμερική. Με δημητριακά.
4: Έχει με, όχι, με σοκολάτα, φρούτα ή διάφορα.
3: Πώς λέγεται, πες τον.
4: Έτσι λέγονται, Kellogg Tarts.
3: Όχι, ρε, το μαγαζί πώς λέγεται.
4: Α, δεν θυμάμαι. Είναι ένα μικρό μινιμάρκετ.
3: Πού είναι κοντά.
4: Είναι στην Ομήρου, πάνω.
3: Στον Καυκή, το φίλο μου δίπλα.
4: Στο πεζόδρομο, νομίζω είναι δίπλα στη Σβαρόφσκι Γκάπ εκεί. Είναι, είναι πολύ παλιό. Είναι πολύ ναι, παλιό. Ναι. Έχει προϊόντα διάφορα.
3: Τελικατέσαι.
4: Σαν τελικατέσαι, αλλά πολύ okay. φτηνό, ωραίο, οικονομικό. Που τα είχα πάρει μια φορά για να τι δοκιμάσω. Α, αυτές μπράβο τις βρήκες. Ναι. Δεν μου άρεσαν, ρε φίλε.
3: Τόση ώρα μας μιλάς για κάτι που δεν σ' άρεσε, ρε Θανάση.
7: Ναι. Τζάμπα το hype, δηλαδή.
6: Καλέ.
4: Να το θάψω για αυτό το πράγμα.
5: Κοντέψαμε να φτάσουμε μέχρι εκεί.
3: Εγώ ναι, δεν ναι. μπορώ με το Θανάση που μας τόλει περιγράφει τόση ώρα για να μας πει στο τέλος.
5: Τι πράγματα είναι αυτά. Ναι, αλλά καλά, καλά.
6: Μετά λέτε για μένα ότι τα πάω γύρω-γύρω όλα.
3: Αλήθεια αυτό. Λοιπόν, περίμενε εκεί που είσαι, έχεις δουλειά.
7: Δεν πιστεύω να έχεις κανένα παιδί να ασχοληθείς και τέτοια.
6: Όχι, μην φανταστείς.
4: Όχι, ρε, βγάλτε το βίζι.
3: Πάω σε break, Βασιλική. Πάω σε break και επιστρέφουμε την Εβάνα Ζουμπούρου και τις παπαριές της.
8: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
7: Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Παρασκευή 22 Μαΐου και είμαστε 9 λεπτά μετά τις 8. Εκτός φυλακής μετά από 24 χρόνια βρίσκεται πλέον ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που είχε καταδικαστεί για την εγκληματική δράση της οργάνωσης σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξης. Η αποφυλάκησή του έγινε με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, Βύρονας Αττικής, αλλά και απαγόρευση να κυκλοφορεί εκτός της συγκεκριμένης περιοχής. Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, είναι το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού σε εκδήλωση στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης. Η μεγάλη ώρα για το Final Four της Euroleague στην Αθήνα πλησιάζει, καθώς την Παρασκευή θα διεξαχθούν οι δύο μεγάλοι ημιτελικοί. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσέ στις 6 η ώρα, ενώ στις 9 η Ρεάλ Μαδρίτης κοντράρεται με τη Βαλένθια. Το σχέδιο της Ελληνικής... Με συγχωρείτε. Το σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας προβλέπει αυξημένη αστυνομική παρουσία, ανάπτυξη ζωνών προελέγχου και ελέγχων ασφαλείας περιμετρικά του γηπέδου, αυστηρούς και στοχευμένους ελέγχους, καθώς και ειδικές κυκλοφοριακές και επιχειρησιακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του ΟΑΚΑ. Αστρολογικά. Δεν γίνεται. Συγγνώμη. Αστρολογικά κατάλληλη ημέρα για δεσμεύσεις.
8: Ο καιρός σήμερα.
7: Αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στην Αττική, αλλά και μπόρες, τοπικές καταιγίδες και βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 26 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
1: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
2: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
0: Η καλή μέρα από το ρυθμό της φαίνεται.
9: Ρυθμός 988.
0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
4: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
5: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Έτσι μπαίνεις μέσα στην αίθουσα Σβόλου, στην νομική.
1: Ναι.
2: Εδώ
0: τώρα στην Παπαρηγοπούλου.
2: Εδώ λέγεται συλλογικές συμβάσεις. Σε χάνω και δεν ξέρω τι να κάνω. Φτάνω
1: μπροστά σου, ξεχνάω και το όνομά μου. Αλέξη Τσίπρα. Μπροστά σου.
0: Μπροστά σου, δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Για μάλλον του ραδιοφόρου.
0: Να σου πω.
1: Πλάκα έκανα.
0: Ωραίο τραγούδι είναι καταρχάς. Δεύτερον, θα ψηφίσει Τσίπρα, Πλάκα έκανα, αυτό έχουμε καταλάβει.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν πειράζει, με το καλό. Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Έχουμε την Εβάνα Ζουμπούρογλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μόνο θα θυμίσω τη φάση ΔΕΗ που σας έχει καβατζώσει. Με 20% έκπτωση να πάρετε ρούχα από το About You. Με 10 ευρώ κουπόνι από eFood και επίσης με. Εδώ σας θέλω. 20% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω Ferris Car. Και εγώ δηλαδή για αύριο γιατί δίνω μέσω Ferris Scanner πήγα και τα πήρα. ΔΕΗ My Rewards Coupons, θα μπείτε στο MyDEI, θα μπείτε στο ΔΕΗ My Rewards Coupons και θα καβατζωθείτε και άλλες εταιρείες που σας έχει φτιάξει. Θέλω σε αυτό το σημείο να πω, δεν ξέρω αν είναι τώρα στο αυτοκίνητο, χρόνια πολλά στο βαφτιστήρι μου το Μιχάλη το Λιλί.
1: Χρόνια πολλά!
0: Αγόρι μου, χρόνια πολλά να έχεις υγεία και να είσαι πάντα έτσι χαρισματικός, ευτυχισμένος και ευλογημένος. Και ό,τι βάλεις στόχο θα το καταφέρεις ούτως ή άλλως, γιατί σου έχω βάλει δηλαδή εγώ.
2: Έχετε γενέθλια.
0: Έτσι. Γενέθλια, ναι.
2: Τι ωραία.
0: Είναι εργόνιος χρόνο.
2: Δεν ρωτώ.
0: Δεν ξέρω κανενός τις ηλικίες.
2: Θα ξέρουν οι Λιλίδες λογικά το παιδί.
0: Οι γονείς ξέρουν, ναι, ξέρουν.
3: Και εγώ να δώσω τις ευχές μου και να πω συγχαρητήρια στο φίλο μου τον Γιάννη. Έγινε θείος εχθές.
2: Μπράβο!
3: Δίδυμα στην οικογένεια.
0: Ο Γιάννης ο ακροατής μας.
3: Ναι, ο Γιάννης
1: Πουσάρα.
2: Είναι θείος πλέον.
0: Άρα όταν το πρωί άκουγε και συμμετείχε, το προηγούμενο βράδυ είχε ρίξει δίδυμα.
2: Ή την ώρα εκείνη.
3: Ναι, μου έστειλε και φωτογραφίες. Τώρα η ξαδέρφη του είπε, άντε. Τι να πούμε, χίλιες τύχες. Να πω κιόλας και στην κολλητή μου.
0: Φωτογραφίες θέλει η Πέννη, αλλά ο Γιάννης Πέννη.
2: Καλό. Ο Γιάννης είναι ο θείος. Δεν το έχεις καταλάβει.
0: Πατέρας είναι ο Γιάννης.
3: Όχι, ο Γιάννης είναι ο θείος.
2: Η ξαδέρφη του η Πέννη γέννησε.
3: Σου λέει τα πρώτα παιδιά της οικογένειας, είπαμε. Τέλος πάντων. Να δώσω όμως και τα πολλά φιλιά μου στην κολλητή μου τη Χριστίνα στο Λονδίνο και στο Μάριο και στην ωραία της οικογένεια και στον baby Νίκολας που ήρθε και θα τους βάλω μετά και μεταμόρφωση Μπονάτσο. Μεταμόρφωση Μπονάτσο.
0: Μεταμορφώσει.
3: Είναι το τραγούδι. Εντάξει, τώρα παιδιά, ήμουνα στο The Mood.
0: Ένα-ένα. Επειδή βλέπετε ότι ο Θανάσης. Είναι 2-3 που μιλάνε την ώρα που μιλάει ο Θανάσης ταυτόχρονα. Εσείς μην κάνετε φασαρία και όχλο.
2: Εμείς χειροκροτούμε τον Baby Nicholas. Baby Nicholas.
0: Λοιπόν, έλα, Εβάνα μου, καλημέρα, κορίτσι μου και πάλι. Συνεχίζουμε. Κοιμήθηκε.
2: Δεν θέλει. Άρχισε, αγάπη μου, το μικρόφωνο.
1: Έλα, σε παρακαλώ.
2: Το παιδί τη πατάει κουμπάκια.
4: Καλέ.
2: Ναι.
4: Εδώ είμαι. Εγώ σας ακούω. Γελάω κιόλας, μιλάω. Καλά που δεν είχα κλειστό το μικρόφωνο.
0: Πάλι καλά. Για πες, συνεχίζεις.
4: Μα γι' αυτό δεν μου λες γιατί μιλάς. Εντάξει, πάλι καλά. Αυτό θα κάνω. Θα μιλάω μόνο μου με κλειστό μικρόφωνο.
1: Μια χαρά.
4: Μου κλείνω μόνο μου το στόμα.
0: Ναι.
4: Πω πω κρίμα.
0: Για πες.
4: Λοιπόν, μεγάλη εξωστρέφεια. Η Ελένη Μενεγάκη τελευταία.
2: Εξωστρέφεια.
3: Ψάχνω δουλειά.
2: Τι λες, μωρέ, καημένε, ψάχνει δουλειά, Μενεγάκη, μην σ' αρχίσω.
4: Ότι έχεις... όχι, ναι. Αυτά δεν τα λέμε. Ο φακός του ΟΚ την πέτυχε πριν λίγες μέρες στο κέντρο της Αθήνας με τον Στάθη Κουκουτσίδη, τον συνεργάτη της.
0: Α, ο Στάθης, μαζί ακόμη, μπράβο.
2: Α, ο συνεργάτης από την εκπομπή ο Νεαρός.
0: Καλό παιδί ο Στάθης.
2: Μάλιστα.
4: Ο Σερ Στάθης. Λοιπόν, δίπλα-δίπλα να περπατούν. Καθώς έφευγαν από γνωστό εστιατόριο.
2: Έφαγαν, μωρέ,
3: έφαγαν. Μωρέ, και εσύ.
4: Χαμογελαστή, ευδιάθετη. Θέλω να πω.
2: Ναι.
1: Άμα έχει φάει όλα καλύτερα. Πήγες,
4: ότι πήγε κεντρικά και φωτογραφήθηκε.
2: Εδώ έχει ένα δίκιο.
0: Καλά
2: τώρα.
0: Κάνει και το λέει. Ναι, γιατί η Ελένη δεν το έκανε αυτό. Επίσης ο Στάθης είναι και συνεργάτης της. Οπότε μήπως ετοιμάζεται κάποια συνεργασία, κάτι ετοιμάζει. Ο Στάθης είναι ο PA της, ρε παιδί μου. Είναι ο συνεργάτης.
2: Και ασχέτως τηλεόρασης.
0: Και ασχέτως τηλεόρασης.
2: Μάλιστα.
0: Personal assistant, δηλαδή όχι όμως έτσι όπως ακούγεται. Ακούγεται λίγο βοηθός. Δεν είναι βοηθός, είναι έμπιστος.
4: Το δεξί της χέρι.
0: Πιστός συνεργάτης και το δεξί της χέρι σε πάρα πολλά θέματα, ακόμη και corporate που λένε, της εταιρείας της. Δηλαδή δεν είναι.
2: Μανατζάρει κάποια θέματα της.
0: Πήγαινε φέρε.
2: Ναι.
4: Και okay. Πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
2: Πάντως, ναι, σε αυτό έχει ένα δίκιο, ας πούμε, ως προς την εξωστρέφεια, γιατί η Μενεγάκη είναι στα 2-3 πρόσωπα που ξέρεις, ρε παιδί μου, όπου βρεθείς εντός Αθήνας, κέντρο, αυτά εκτός, μια φωτογραφία θα υπάρξει. Δηλαδή, ακόμη και στο εξωτερικό, πάει γυναίκα μια διακοπή, τη βλέπει ένας Έλληνας, την ανεβάζει στο Twitter. Παίζουν αυτά.
4: Ναι.
0: Μα, για τον Στάθη το Κουτσίνα από δε, ότι είναι ένας νεαρός, πολλά υποσχόμενος, ο οποίος άφησε συγκεκριμένες επιλογές σπουδών για να είναι με την Ελένη και καριέρας. Θέλει να είναι το. Την αγαπάει πολύ. Οπότε ναι, δεν τυχαίο. Άρα μήπως ετοιμάζουν κάτι.
4: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν είναι για τη τηλεόραση, γιατί παράλληλα σκεφτόμουν ότι δύσκολη καιρή για να επιστρέψει η Ελένη Μενεγάκη με αυτές τις μειώσεις των μπάτζετ. Εδώ θα φύγει ο Γιώργος Λιάγκας για την Τίνο.

0: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
1: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
2: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Λίτρο κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
8: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
7: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
8: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
9: Ρυθμός
10: 988. Περισσότερη μουσική.
11: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
10: Οι επιτυχίες του σήμερα.
11: Αγάπη.

0: Doctor.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
1: Ρυθμός
0: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.
2: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
0: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε!

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
7: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
8: Παναγιά κανάλα.
9: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
10: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
11: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη.

0: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
1: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
2: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι, αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
8: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
9: Καλό.
7: Δεν υπάρχει.
9: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
7: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
9: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
10: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
11: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
12: Ρυθμός
13: 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.
14: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
15: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
17: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
18: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
17: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
19: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
20: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε.
0: πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
12: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

0: Τύπα, όποιος το βρήκε να στείλει στο 698-104,6 και να μας πει. Λοιπόν, μάπες εδώ είμαστε.
1: Σωστά, συγγνώμη την ερώτηση της Εβάνας που θα στέλνανε.
0: Σωστά. 698-104-104-6.
2: Έχουμε μπει.
0: Έχουμε και τον εξώστη εδώ.
3: Όχι, περίμενε. Άμα δεις.
0: Τουλάχιστον μάθανε, γιατί τους είπα ότι πείτε ό,τι θέλετε, κοροϊδεύετε με, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Όχι, δεν με ενδιαφέρει, ενώ δεν με νοιάζει. Κάτι το είναι μέρος του Muppet Show. Αλλά μην περνάει στον αέρα και υπάρχουν
3: πάρα πολλά. Βλέπω το μαγαζί που θα μας πάρει μπουκά τις φωτογραφίες που έχει και πού θα τον πάρουμε.
2: Ρε παιδί μου, έχουμε μπει σε αυτό το μαγαζί το οποίο έχει εξαιρετικό φαγητό. Είναι στο Βοτανικό, λέγεται Συντρίμη. Και λέω, κάτσε να μπω να δω τι δείχνει στα ίντερνετ για αυτό το μαγαζί. Και πρώτη φωτογραφία που έχουν ανεβάσει στη σελίδα στο Facebook είναι ένα ημερολόγιο που έχουν. Που λέει «Από την Τσιάπας ως την Παλαιστίνη για τη ζωή, τη γη και την ελευθερία».
3: Είναι το ημερολόγιο των Ζαπατίστα.
1: Εγώ δεν θα πάω εκεί να φάω χούμους και αυτοδιαχειριζόμενο τόφου.
2: Έχει πρόβιο σνίτσελ με μαϊντανοσαλάτα.
0: Το Βασίλη, πώς τον βλέπεις τώρα που βάζει τη δεύτερη κρέμα της ημέρας.
1: Την αντιλιακή, γιατί σε λίγο θα
3: περάσει πολύ καλά, Βασίλη.
0: Έτσι όπως τον βλέπεις τώρα με τη δεύτερη κρέμα της ημέρας, θα μπορέσει να επιβιώσει στο Συντρίμι.
2: Ναι, καλέ. Δεν είναι καθόλου Συντρίμι αυτό.
1: Το Συντρίμι θα επιβιώσει από μένα.
0: Ακριβώς.
2: Δεν ξέρω. Αυτό με ανησυχεί λίγο.
0: Αυτό που είπε είναι σημαντικό, συγγνώμη, Θανάση. Ναι. Γιατί ο Βασίλης δεν τον έχει δει να τρώει.
2: Όχι,
0: δεν
2: έχω ακούσει, έχω ακούσει.
0: Όχι, τι έχεις ακούσει.
1: Έχω ακούσει ιστορίες.
2: Έχω ακούσει ιστορίες, διάφορες. Από πριν μπω στους μάπες, άκουγα.
0: Ότι είναι.
2: Κράτησε δυσκολία, ναι,
0: είναι
2: ναι,
0: πολύ,
2: ναι.
0: Δεν είναι θέμα το φαγητού. Είναι πολύ αυστηρός. Δεν καταλαβαίνει. Θεωρεί ότι αυτή η συνθήκη είναι πολύ fair, δηλαδή. Έρχομαι εδώ, σε προτιμώ, θα μου κάνεις το καλύτερο και ο σερβιτόρο. Δηλαδή πάει από το σερβιτόρο μέχρι τον σεφ μέσα.
3: Όλο.
0: Και τους παίρνει όλος ο διάολος αν δεν το έχουν κάνει σωστά.
2: Νιώθω ότι είναι πιο υπομονετικός με τα delivery, ας πούμε, που του έρχονται σπίτι.
0: Δεν
2: είναι
0: νομίζω.
2: Άλλη αντιμετώπιση σου όταν είναι να πας κάπου έξω.
1: Τα έχω, να σου πω, είναι τι περιμένεις από το καθένα. Τα delivery τα έχω ψάξει, τα έχω βρει. Ας πούμε, εντάξει, έχουμε καταλήξει. Τα έξω επίσης είναι τι περιμένεις. Άμα με πας εσύ στο Συντρίμι και μου πούνε, ας πούμε, περιμένετε δύο λεπτά αναμονή να δούμε το τραπέζι αν υπάρχει. Και... θα του πάρει το Συντρίμι και το Συντρίμι.
2: Αφού δεν λειτουργούν με κρατήσεις, ρε παιδάκι μου. Α, οπότε μπορεί να χρειαστεί να περιμένεις.
3: Το λαβράκι
2: φέρεις,
3: με τα χόρτα πάντως που βλέπω, εγώ το σκίζα τώρα.
2: Έχει πολύ ωραίο φαγητό, καλά.
0: Οριακά έχουν τηλέφωνο από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι,
3: ωραία είναι, ρε. Είναι ωραία μαγαζί.
2: Ας λέγεται Συντρίμι.
1: Το λαβράκι.
0: Ένας, παιδιά.
1: Το λαβράκι μέρες το έχουμε, μέρες δεν το έχουμε γιατί δεν θέλει να βγει από το νερό. Ρωτάμε τι γίνεται.
0: Πρέπει να είναι αυτοδιαχειριζόμενο.
2: Είναι πολύ καλό συνεργατικό καφενείο με πάρα πολύ ωραίο φαγητό και όταν.
0: Τι σημαίνει συνεργατικό.
2: Συνεργάζονται διάφοροι.
1: Σημαίνει ότι εκεί που θα καθόμαστε να φάμε και θα πιούμε, θα περνάνε διάφοροι και θα μας πουλάνε ημερολόγια από την τάδε ομάδα, από την τάδε οργάνωση, από το τάδε αυτό.
2: Όταν θα παρακαλάτε να έρθετε στο Βοτανικό, γιατί
0: ρε παιδί,
2: ανεβαίνει
0: μου,
2: πάρα πολύ.
0: Λίγο.
2: Ανεβαίνει.
0: Τι είναι το συνεργατικό καφενείο, θέλω να μου πεις.
2: Ουσιαστικά είναι όταν είναι.
3: Όλοι συνεταιροί.
2: Συνεταιροί.
0: Είναι.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Κολεκτίβα.
2: Ναι, κολεκτίβα.
0: Ποιο είναι το αφεντικό, δηλαδή.
3: Τι!
2: Δεν υπάρχει.
3: Υπάρχουν αφεντικά. Γιατί να υπάρχουν αφεντικά.
2: Πάμε εμείς τώρα οι πέντε και κάνουμε ένα συνεργατικό καφενείο.
0: Ρε παιδί μου, είναι το αφήμι σε ποιον το όνομα είναι.
3: Το αφήμι.
2: Δεν ξέρω, τώρα δεν έχω ρωτήσει.
3: Θα τα πάρει αυτά ένας, αλλά δεν είναι αφεντικό. Είμαστε όλοι το ίδιο.
1: Το όποιος είναι καθαρός θα βάλουμε και το
3: αφήμι. Και δουλεύουμε και οι πέντε μαζί.
2: Μπορεί να πάω σήμερα και θα τους ρωτήσω.
0: Έλα, πες το.
2: Αν πάω σήμερα θα τους ρωτήσω και θα σας πω τη Δευτέρα. Θα τους ρωτήσω.
0: Ερώτηση δηλαδή. Αν γίνει κάποια στραβή. Ποιος θα πάει μέσα.
3: Αυτοφοράκια.
1: Όλοι αλληλέγγυοι.
2: Αυτοφοράκια αυτό που είπα.
1: Όλοι θα ακολουθήσουμε.
3: Η μάνα του ενός.
2: Λευτεριά στο Συντρίμι.
0: Εγώ θα ήθελα να πάω. Θα μου φέρουν κανένα λαβράκι με χόρτα στο κεφάλι.
2: Όχι, παιδί μου, είναι εξαιρετική σου λέω.
3: Πολύ ωραία μαγαζιά.
2: Ναι, και επίσης ο Βοτανικός ανεβαίνει πάρα πολύ σαν περιοχή. Ανοίγουν συνεχώς νέα εστιατόρια και συνεργατικά καφενεία και θα παρακαλάτε σε λίγα χρόνια.
3: Θα σου πω γιατί.
2: Για μια θέση στο Βοτανικό.
3: Άκου λίγο.
0: Γιατί δεν υπάρχει ένα συνεργατικό κανάλι.
3: Ωραίο θα ήταν αυτό.
0: Ναι.
3: Υπήρχε το τέτοιο. Στο παραπέντε του πατέρα του Φώτη.
0: Ο Τηλεβόας.
1: Α, ναι.
3: Είδες, είναι τελικό. Πάντως ο Βοτανικός τώρα χτίζεται γήπεδο. Θα ανέβει πάρα πολύ. Έχει δίκιο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Άμα χτίζεται γήπεδο, χτίστε και κανένα μπεργκεράδικο με σμάστη να τρώει ο κόσμος.
2: Να έρχεται και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Δεν ξέρω, δεν με χωνεύουν.
1: Πάντως η Μυρτό εδώ για το μαγαζί πριν φύγουμε λέει πάρα πολύ ωραίο μαγαζί και τέλειο φαγητό. Και ο Άρης λέει ότι η γυναίκα του που είναι φασαία και τρέχει σε όλα αυτά τα μαγαζιά έχει βγάλει το συμπέρασμα ότι έχουν όλα το ίδιο πάνω κάτω ψηλομέτριο φαγητό και το πουλάνε με την αφήγηση.
0: Θέλω να μου πείτε μια στιγμούλα μόνο πώς χαρακτήρισε που έτσι αυτό φυτίλιασε και τον καυγά Φασουλή Λεμπιδάκη αυτά που είπε ο Λεμπιδάκης ο Φασουλής και έτσι έγινε η μεγάλη έκρηξη. Αυτή είναι η ερώτηση για να κερδίσετε τα 100 ευρώ από Athon Nights καλλιτικά.
2: Και μιας και είμαστε σε φάση
0: στο 698-104-104-6 έτσι την απάντηση, το τι είπε και το ονοματεπώνυμό σας. Συγγνώμη Κατέρνη.
2: Αφού θα έχετε το κινητό στα χέρια και θα στέλνετε τη λέξη που ζητάμε, μπορείτε να μπείτε και στο Instagram του σταθμού μας MyRadio104.6 ο λογαριασμός, για να βρείτε τον διαγωνισμό, ο οποίος σας στέλνει ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη, δύο άτομα, 13 με 18 Αυγούστου, στην καρδιά του καλοκαιριού, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Θα μπείτε στο Instagram, θα βρείτε το post καρφιτσωμένο στον λογαριασμό και θα ακολουθήσετε τα βήματα που έχει στην περιγραφή πάρα πολύ αναλυτικά και πάρα πολύ εύκολο να λάβετε μέρος. Ο νικητής θα κληρωθεί 29 Μαΐου και θα ανακοινωθεί με story, ενώ το δώρο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, 5 διανυκτερεύσεις, ημιδιατροφή, ξεναγήσεις, εισιτήρια τελεφερήκ στα Φυρά, εισιτήρια για το καραβάκι στο ηφαίστειο, αλλά και εινογευσία σε τοπικό εινοπείο. Επισκέψεις σε πάρα πολλά φημισμένα μέρη της Σαντορίνης, όπως τα Φυρά, Ία, Καμάρι, Περίσα, Κόκκινη Παραλία, Πύργος και η Μεροβίγλη, το ξακουστό η Μεροβίγλη, με τα θρυλικά Άγια Βασιλέματα, τη γαστρονομία που ξεχωρίζει και τη μοναδική ενέργεια του καλοκαιριού, η Σαντορίνη μετατρέπεται σε μια αξέχαστη εμπειρία ζωής. Ένα πλήρες ταξίδι για δύο, με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ζήστε το καλοκαίρι σας στο νησί του αιώνιου Ήλιο Βασιλέματος. Μπείτε στο Instagram και βρείτε τον λογαριασμό.
1: Πάρτε

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Πάμε σήμερα λοιπόν μέρα που είναι να κλείσουμε με την Amanda μας την αγαπημένη. Έλα κορίτσι μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είσαι έτοιμη?
2: Το σήκωσε και ο Κριστιάνο με την Αλνάστρα. Ορίστε.
1: Ορίστε, λέγατε δεν πήρε τίποτα, δεν πήρε τίποτα. Ορίστε, το πήρε, το σήκωσε, μπράβο.
2: Ορίστε, για το μας. Σήκωσε, πάει. Ωραίος. Και αυτό το έκανε. Λοιπόν, δεν έχει κάτι άλλο. Σήμερα αντίστροφη μέτρηση για τους δύο ημιτελικούς του Final Four. Σε λίγες ώρες στις 6 είναι το πρώτο Ολυμπιακός Φενέρ και στις 9 Ρεάλ Βαλένθια.
1: Μου στέλνει κι άλλο ένα μάπα εδώ πέρα, το περίμενα να μου λύσει. Άκουγα γιατί πιστεύω ότι είσαι αντικειμενικό, αλλά τώρα φάνηκε ότι δεν είσαι. Παιδιά, δεν ξέρω αν είμαι αντικειμενικό ή δεν είμαι. Σίγουρα είμαι ρεαλιστή. Ένα, και φανταστείτε ότι δεν είμαι και φανατικό. Γιατί δεν θέλουμε το φανατισμό.
3: Από τα αθλητικά το βρήκα.
1: Ναι. Άμα θέλω τώρα, ρε παιδί μου, να σα πω, υπάρχει περίπτωση να έχει στεναχωρηθεί, να έχει χαρεί, να έχει καρδιοχτυπήσει με μια

0: παράνομο, έτσι. Αλλά λέω, εφόσον δεν πέρασα και περνάει εκείνος και παίζει μέσα στο σπίτι μου, δεν θα χαρώ κιόλας. Όταν θα το πάρει, γιατί μου στέλνει ο μαύρος εδώ πέρα στο conference, είπες όμως λίγο χρόνια πολλά, λέω, συγχαρητήρια. Μα αν το πάρει, θα πω συγχαρητήρια. Δεν είπα ότι όταν το πάρει δεν θα είμαι κομπλεξικός, αλλά μέχρι να το πάρει δεν θα πω ότι θέλω και να το πάρει. Τι είναι από ψέματα. Δηλαδή, οι Ολυμπιακοί θα θέλανε να είναι περάσει ο Παναθηναϊκός να πάρει το 8ο και να του το κομμανάει ότι έχουν double score τα ευρωπαϊκά.
1: Α, όχι.
0: Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι λέω κάτι φυσιολογικό, χωρίς φανατισμό. Ο Θανάσης διαφωνεί, λέει ότι βγάζω ένα φανατισμό.
2: Ξέρεις τι, μάλλον είναι... επειδή εσύ είσαι λίγο εκτός, μιλάς τώρα
3: έτσι.
2: Πέρα από τους κανόνες που έχουν αυτοί μεταξύ τους. Γιατί
0: σωστά.
2: Σου λέει εκεί πρέπει να πεις ναι, αυτό, ας πούμε.
0: Αυτό λέω, ναι, αυτό
3: είναι. Εγώ αυτό εννοώ, ρε παιδί μου, επειδή έχουμε. Εντάξει.
0: Επειδή εσύ το έχεις δει από μέσα, λες ότι αυτά τσινάνε τον κόσμο. Εντάξει, εγώ δεν θα τσινίσω κανέναν. Το λέω ως ρεαλισμό.
3: Το ξέρω, ρε παιδί. Εντάξει, το θέμα είναι να μην επηρεαζόμαστε από αυτά που λέει κάποιος άνθρωπος για την ομάδα. Να μην επηρεαζόμαστε. Έχουμε ο καθένας την αγάπη μας για την ομάδα μας. Τελείως. Ας πει και ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Ναι.
3: Δώσε τόπο στην οργή και χαβαλέ. Ναι, σιγά, εμείς ήμασταν ημιτελικό σήμερα. Δεν είναι αυτό. Είναι λογικό.
2: Με χαρά.
3: Αν ήμασταν εμείς εκτός, το ίδιο θα κάλαμε, παιδί. Εντάξει. Έχουν ξεσκιστεί τώρα. Εντάξει, να κάνουμε. That's life.
0: Δηλαδή, αν ο Βάζελος έπαιρνε φέτος το. Πού έπαιζε, όχι στο conference, έπαιζε, όχι στο Europa. Στην αρχή Europa μετά. Στην αρχή Europa.
3: Πώς
0: δεν το έπαιρνε. Δηλαδή, εσύ θα χαιρόσουν να το πάρει.
4: Όχι, ο Παναθηναϊκός έπαιζε στο Europa.
0: Στο Europa.
2: Όπου, ναι.
4: Το conference έπαιζε η Άκη.
0: Θα χαιρόσουν να το πάρει.
3: Όχι, ρε, Πασκαλά.
0: Αν το έπαιρνε, θα έλεγε μπράβο. Τότε θα σε έλεγα κομπλεξικό. Θα έλεγε μπράβο, ρε παιδί, μια ελληνική, όπως είπαμε για το conference, μια ελληνική ομάδα έφερε ένα ευρωπαϊκό στη χώρα.
3: Τι λες, ούτε τότε θα λέγω. Εγώ δεν είπα μπράβο ούτε καν στην Arsenal,
0: δεκτό.
3: Σε κάποιους οπαδούς.
0: Και αυτό δεκτό. Αλλά λέμε ότι εντάξει, αλλά όχι και να πω και καλή επιτυχία. Τι καλή επιτυχία, ρε μαν. Εγώ θα έλεγα καλή επιτυχία στην ομάδα μου. Εφόσον είμαι στο σπίτι μου, θα το σηκώσει ο Ολυμπιακός και θα του πω καλή επιτυχία.
3: Εγώ δεν του έχω ζητήσει να μου πει καλή επιτυχία, το δέχομαι. Σιγά, τι να κάνουμε τώρα, Παναθηναϊκός
0: είναι.
4: Και η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν έχω ακούσει και κάποιον αντίπαλης ομάδας να εύχεται.
2: Προσχηματικά μου ρε να φτάνε.
3: Θα ήταν ωραίο. Θα ήταν ωραίο, αλλά είναι ουτοπικό για τη Βαλκάνια χώρα μας. Εδώ και στην Αγγλία ζορίζεται που το κάνουν.
0: Παντού ρε, όπου εμπλέκεται όχλος.
4: Ακριβώς, δεν είναι θέμα Βαλκανίων.
3: Δηλαδή, θα πάω εγώ σε κάτι άλλο. Πού έλεγε τώρα η ΑΕΚ.
5: Ρυθμός 988.
6: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
7: Τζάμπο. Χειμέρα για τραγούδι, ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Διόδια μοσχοχωρίου, κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
5: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
6: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές.

0: Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε μας να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
1: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων, είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
2: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
3: Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
2: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
5: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 98.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
4: Δηλαδή παίζει να έχει 60.000 κόσμου, κάτι τέτοιο. Και την Κυριακή έχουμε τελικό κυπέλλου Ελλάδος γυναικών, ΠΑΟΚ και Αστέρα Τρίπολης, 5.30 ώρα.
5: Α, εμείς είμαστε με τον ΠΑΟΚ. Οι φίλες μας που είχαν έρθει στο μαραθώνιο μας είχαν στηρίξει ΠΑΟΚτζίδες. ΠΑΟΚτζούδες δεν ήτανε. Στον ΠΑΟΚ δεν παίζανε.
4: Ήτανε μίξη. Παίζουν παντού τώρα, οπότε γενικά στηρίζουμε όλες τις ομάδες.
6: Αυτές πάντως νομίζω οι ΠΑΟΚτζούδες ήταν που το παίρνανε πολλά χρόνια σε ρίδεν.
5: Η πιο παλιά ήταν η ΠΑΟΚτζού που ήταν και η μέντορα, α πούμε, που ήταν ο καθοδηγητή.
4: Το 20ο πρωτάθλημα πήρε φέτος ο ΠΑΟΚ και τώρα διεκδικεί και double στα 100 του χρόνια. Μην ξεχνάτε ότι ο τίτλος ήρθε από τις γυναίκες στα 100 χρόνια του
5: έτσι,
4: ΠΑΟΚ.
5: Και όχι από τους άντρες, καλά το λες. Το περιμέναμε από τους άντρες, από τις γυναίκες τους ήρθε.
7: Καλή επιτυχία στα κορίτσια.
4: Με και στις δύο ομάδες.
5: Η Καταρίνα προσέθεσε, δεν το ξεχνάμε.
6: Hey, Spice Girl.
7: Δεν ξεχνώ.
5: Πάμε.
4: Με Γιαμάλ σας αφήνω.
5: Τι έκανε?
4: Λέει, είναι στη χώρα μας, διακοπές.
5: Α, το Γιαμάλ.
4: Η Ισπανίδα influencer είχε τώρα, ρε παιδί μου, τώρα λένε αυτή η κοπέλα 5 χρόνια σχέση και τον άφησε για να κάνει διακοπές με το Γιαμάλ Σιζάκινθο.
7: Τι θα έκανε τώρα?
8: Τέλεια, ξεφτιλίκια.
7: Κακά τα ψέματα.
8: Έλα το, εντάξει, ξεφτιλίκια 5 χρόνια.
7: Με ποιον τα είχε πριν?
8: Με έναν άνθρωπο.
4: Με ένα παιδί.
8: Με ένα παιδί.
7: Τι παιδί?
8: Με έναν μωρέ μπούκα. Θα ήθελες να σου στη θέση του? Να σε παρατήσει η άλλη, να φύγει ο άλλος
7: στη
8: επειδή.
7: Στη θέση αυτήνης θα ήθελα να μου.
8: Στη θέση αυτήν δεν θα
7: ήθελα. Στη θέση του είμαι.
5: Συγγνώμη, η κοπέλα παράτησε το αγόρι της για να πάει με το Γιαμάλ. Για να κάνει. Εντάξει, το έχω πάθει κι εγώ.
6: Έχουν γίνει αυτά και είναι ακόμη ανοιχτή.
5: Ναι, εμένα με έχει παρατήσει η κοπέλα μου για να πάει να φτιάξει με έναν πολύ γνωστό. Ήταν παλιά τα boy band. Δεν είναι ακριβώς boy band. Παλιά ήταν και λίγο με μπουζούκι.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Με έναν από αυτούς.
6: Επίσης, σε διακοπές προτριετίας. Κύριος έχει πάει με το σύντροφό του στο σκάφος πολύ γνωστής κυρίας με την οποία είναι πάρα πολύ φίλη και στο τέλος των διακοπών ο σύντροφος του κυρίου ενημέρωσε ότι «Α, εγώ θα μείνω με τη φίλη και το σκάφος».
8: Συγγνώμη,
5: δηλαδή το γύρισε?
7: Μπορεί να ήταν μπάι.
5: Ερωτικά θα έμενε.
6: Ερωτικά θα έμενε. Είχε πάει ως παρέα του κυρίου, ναι, στην πλούσια φίλη.
7: Η προδοσία τώρα είναι
5: το γύρισε, εννοώ ότι πήγε με ένα συγκεκριμένο ρόλο και θα γυρίσει με ένα τελείως διαφορετικό ρόλο. Θα μείνει εκεί.
6: Μωρέ, με τον ίδιο ρόλο παρέμεινε, αλλά σε άλλα κυβικά.
5: Α, δεν μου το εξηγείς, πού να το καταλάβω.
7: Η προδοσία το μυαλό είναι μέχρι, φίλη, ρε παιδιά.
5: Εμένα το μυαλό μέχρι σημείο που γίνει.
6: Έτσι πήγε, έτσι γύρισε, κολυμπώντας.
5: Με ακτοπλοϊκά, με παιδιά, με έκπτωση από το ΙΔΕΗ. Λοιπόν, My Rewards Coupon. Σε ευχαριστούμε, Αμάντα μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Να είσαι καλά. Λοιπόν, κάτι θέλω να πω τώρα. Θα πέστε να με φάτε, αλλά ας μην το πω.
6: Τρίτη φορά θα πέσουμε σε φάτε.
5: Ναι, μωρέ, είναι σοβαρό τώρα. Δεν κολλάει και με το περιβάλλον. Έχω λίγο τσινήσει τώρα εγώ.
8: Με τι, μωρέ, πες το. Δεν πειράζει, δεν τα επικοινωνείς όλα.
5: Θα πω λοιπόν αυτό και μετά έχω και καβάτζε ένα αστείο.
8: Εντάξει, το κομπλέ, το ακούω.
5: Ωραία, για την αποφυλάξη Γιωτόπουλου, γιατί το άκουσα τώρα στο δελτίο της Κατερίνας. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί συμβαίνει αυτό. Με την έννοια ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν επικεφαλής μιας οργάνωσης που αποδεδειγμένα σκότωνε ανθρώπους. Άστο αυτό τώρα, μην το συζητήσουμε, παραβαρύνει. Ρωτώ, είναι σοφρονισμένος? Αν το ρωτήσει, σίγουρα δεν τα αρνείται. Ή εν πάση περιπτώσει για τους πολιτικούς δικούς του λόγους δεν το έχει μετανιώσει. Άρα σοφρονισμός δεν έχει επέλθει.
7: Άκουγα σήμερα το πρωί ότι ουδέποτε δήλωσε μετάνοια ή κάτι τέτοιο, αλλά ότι ουσιαστικά δεν δημιούργησε προβλήματα. Έλεγαν και ότι πήρε πτυχίο. Συγγνώμη. Αλλά δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμα το σκεπτικό.
5: Μάλιστα.
7: Με ποιο σκεπτικό είπαν ότι ναι, okay,
5: το λέω.
6: Υποπτεύομαι ότι έχει. Λέω τώρα μια συνάρτηση και με την ηλικία που φτάνει.
8: Ναι, παιδιά, ξεκάθαρα.
5: Το είπα αυτό.
8: Είναι με τον νόμο, επειδή είναι 81 χρονών, σου λέει εφόσον είναι μια χαρά τα πήγε εδώ. Κάθισε και 25
5: χρόνια. Ο Παπαδόπουλος στη φυλακή δεν πέθανε.
8: Ναι,
5: ο δικτάτορας.
8: Πότε μπήκε και πόσο κάθισε.
5: Μάλιστα.
8: Γιατί ο Γιωτόπουλος σου λέει κάθισε και 25 χρόνια. Οπότε σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να βγει.
5: Ωραίος νόμος.
8: Οι νόμοι είναι μετά,
5: ο Κασιδιάρης που βγαίνει τώρα και θα κάνει και κόμμα κτλ.
7: Άλλο και αυτό.
5: Έτσι.
7: Άλλο και αυτό.
5: Εντάξει, λίγο να το κοιτάξουμε νομίζω.
8: Το νομικό σύστημα, παιδιά, είναι. Κοίτα, είναι ωραίο το νομικό μας σύστημα.
5: Μπράβο.
8: Μου το έλεγε ο πατέρας μου αυτό. Μου λέει, αγόρι μου, αν είναι να σκοτώσεις, να ξέρεις τα 5 χρόνια θα βγεις. Μην κλέψεις μόνο και θα κάτσεις μέσα στα 15.
6: Ή κλέψε πολλά να είσαι σίγουρος.
8: Ή κλέψε να σου σφίγγουν το χέρι.
5: Αχ, έλα.
7: Ήθελα να πω ότι άκουσα κάτι χθες που βέβαια με μπέρδεψε και τώρα απλά θα μπερδέψω και εσάς μάλλον, γιατί δεν το έχω ψάξει πολύ. Έλεγε ότι στα 25 χρόνια ουσιαστικά όσοι έχουν καταδικαστεί. ως μέλη της 17 Νοέμβρη, στα 25 χρόνια αποφυλακίζονται και χρησιμοποιήθηκε η λέξη υποχρεωτική αποφυλάκηση. Αυτό με μπέρδεψε, δεν το έψαξα πολύ, αλλά έλεγαν ότι ουσιαστικά αποφυλακίζεται ένα χρόνο νωρίτερα από αυτό που ήταν αποφυλακιστή. Αλλά αυτά τα νομικά είναι λίγο περίπλοκα, οπότε θα το ψάξω καλύτερα.
5: Χθες είχαμε κάποιον να μας πει για τα πεπτίδια. Έχουμε κανένα δικηγόρο να βγει να μας πει για αυτά, να μας
6: πει. Πού είναι ο Ιάνσον, μωρέ, τώρα τσακ, θα μας το έχει αναλύσει.
8: Ναι, στο δημοσιογράφο. Ναι.
5: Τιτάνας Παναγιώτης Ψωμιάδης, διαβάζω από tweet του Γιώργου Ευγενίδη, του φίλου μας.
8: Πήγε καλά, χθες εκεί.
5: Και μάπα, ο οποίος. Ναι, πρόσεξε, την ξέρει τη συνέχεια.
8: Όχι, δεν την ξέρω. Τι έκανε ο Γραφικουλή.
5: Άκου τι έκανε. Έμαθε ότι θα έχει κάμερες στην Καριστιανού, πήγε, δήλωσε στήριξη, έπαιξε στα κανάλια και έφυγε. Δεν πήγε στην εκδήλωση.
8: Έμπρεπε να πάει με άλογο, ρε φίλε. Έμπρεπε να πάει με άλογο.
5: Το κάνει και εγώ σε κοπή πίτα, αντένα και μέγκα.
7: Και σε γάμους γίνεται καλέ. Πας για τη φωτογραφία, φεύγεις.
5: Σωστά. Μα πες, αυτή ήταν η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Ξέρουμε ότι θα σας λείψουμε. Εμάς θα μας λείψετε, γιατί εγώ τουλάχιστον δεν έχω ζωή χωρίς εσάς. Ευτυχώς τα παιδιά έχουν. Βασίλης Βλάχος, Κατερίνα Μπούκα και Θανάσης Πασάς.
8: Δημήτρη Σουγκαρέζο. Εγώ πριν κλείσει θέλω να πω καλή επιτυχία στην ομαδάρα μου.
7: Καλή επιτυχία. Στον
5: Ολυμπιακό, ρε,
8: καλή επιτυχία στην Ολυμπιακάρα και ευχόμαστε να το πάρουμε. Ελπίζουμε να το πάρουμε και όλα καλά.
5: Έτσι πρέπει. Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηροδεσία. Θα τα ξαναπούμε πρώτα Θεός Δευτέρα, 6 ώρα το πρωί. Μέχρι τότε να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Καλημέρα.
1: Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.
9: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
7: Είναι Παρασκευή 22 Μαΐου και είμαστε 3 λεπτά μετά τις 9. Εκτός φυλακής μετά από 24 χρόνια βρίσκεται ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που είχε καταδικαστεί για την εγκληματική δράση της οργάνωσης σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξης. Η αποφυλάκησή του έγινε με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, Βύρωνας Αττικής, αλλά και απαγόρευση να κυκλοφορεί εκτός της συγκεκριμένης περιοχής. Αυξάνεται ο αριθμός των μολύνσεων από ιό έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με το Υπουργείο Υγείας να καταμετρά 671 ύποπτα κρούσματα και 160 θανάτους που πιστεύεται πως οφείλονταν σε αυτόν τον ιό. Ισχυρότερη στήριξη από τις Βρυξέλλες ζητούν οι ευρωπαϊκές αεροπορικές, καθώς εκτιμούν ότι μένουν πίσω στον διεθνή ανταγωνισμό λόγω γραφειοκρατίας και αλλεπάλληλων κρίσεων. Επιστρέφει η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 25 έως 30 Μαΐου, με τη συμμετοχή περισσότερων από 140 μικρών βιβλιοπωλείων. Αστρολογικά κατάλληλη η σημερινή ημέρα για δεσμεύσεις και υπογραφές.
9: Ο καιρός σήμερα.
7: Μη παρεμβαίνεις. Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, με μπόρες, τοπικές καταιγίδες και βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 26 βαθμούς.
5: My Radio. Βιβλιοπωλείο.
7: Θα πάμε. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Τωρέτα Παπαδημητρίου.
1: Παίζει τα δικά σου.
10: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
11: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας 988.
12: Ρυθμός 988. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
15: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
14: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
3: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
4: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
3: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
8: Ναι, ρε, μόνο αριθμό, τραγουδάρες.
9: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
10: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
11: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα, Κατέρι Βασάριτη.
1: Μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
2: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
3: Παναγιά κανάλα.
4: Άντι μωρέ, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
3: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
4: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
5: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
6: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
0: Περισσότερη μουσική.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks-up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
4: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
3: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
6: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
3: Περισσότερη μουσική.
7: Είμαι αλλού, στα αστέρια του ουρανού, στο φως του φεγγαριού, εκεί που δεν μπορείς να φτάσεις.
3: Η επιτυχία του σήμερα.

0: 9 Doctor.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ. Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: φούλε!
1: Έλα, Κατερίνα Ζαρύφη!
2: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
1: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
0: Παναγιά κανάλα!
3: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.

0: 988.
1: Η μία επιτυχία μετά την άλλη.

0: Ρυθμός 988.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
7: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
6: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
8: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας, Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή, Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας, αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
5: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
5: Λίτρο κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
6: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
5: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
6: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
7: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
1: Ρυθμός
0: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό. Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
6: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
7: Έλα, Κατερίνα Ζαρύφη.
8: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
9: Express. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο Ρυθμό Λάρισσας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
10: Πάμε τα καλά τώρα,
11: Χωρίς εσένα όλα γκρίζα και θλιμμένα.

0: Ρυθμός 98.
1: Μάτι την έκλεισε χθες το βράδυ ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
2: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
1: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
3: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
4: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
3: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.
1: Περισσότερη μουσική.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410 25 12 12.
5: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.
7: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική
6: και όχι μόνο.
7: Κάνε κλικ
6: και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
7: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
8: Περισσότερη μουσική.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρύφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
7: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα.
8: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
9: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
10: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο

0: Ρυθμός 988.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Για να απλώς βιάστηκα. Δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
3: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
4: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
3: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
5: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988.
6: Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24 10 25 12 12.
5: Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
7: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισσας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
8: Περισσότερη μουσική.
9: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
8: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
5: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Τέταρτο χιλιόμετρο λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
6: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
7: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
6: Δεν υπάρχει.
7: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
6: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
7: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
8: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
9: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρές.
2: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 98.
1: Μα τι την έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
2: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
1: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
3: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
4: Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Net ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
3: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: 98.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
5: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
6: Περισσότερη μουσική.
7: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
6: Οι επιτυχίες του σήμερα.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

πλήγες μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του

0: εκείνος που για σένα.
1: Κάνε κλικ. Ρυθμός 988.gr.
2: Για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Θα σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας, με 24-ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου, Λάρισα, τηλέφωνο 24 13 0 061 30.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 9.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
2: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
1: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλι 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
3: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410 25 12 12.
5: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Ρυθμός Λάρισσας 988. Κάθε επιτυχία. Την ακούς πρώτα εδώ.
7: Περισσότερη μουσική.

0: σε βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση. Και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους, απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
5: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατέρι Λαζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.
7: Δε σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά, μην απαραβάνω.
6: Οι επιτυχίες του σήμερα.
7: Θέλεις

0: Σεισμός 988.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
3: Λίτρο Κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
4: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
3: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
4: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
5: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός 988.

0: πιο κακό εαυτό.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
3: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
7: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική. Στο σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Ρυθμός 988.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρες.
5: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
6: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
7: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
8: Περισσότερη μουσική.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: I mean, listen, I'm not gonna lie to you. There were times I just wanted to kill her, but couldn't take the shot.
1: That's a good sign. Sometimes you have to battle through.
2: That's marriage, right?
3: Ρυθμός 988.
4: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
7: Στα διόδια μοσχοχωρίου, κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
8: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
9: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
10: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
9: Δεν υπάρχει.
10: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
9: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
10: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
11: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
12: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
13: Ρυθμός
14: 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: 98.8.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 98.8.

0: βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Μα τι την έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Ε, τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
9: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χτες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Έλα Κατέρι Βασάριτη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας. Στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
5: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Ρυθμός
8: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.
9: Γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
10: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη!
11: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρέσ.
12: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλε. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
13: Πάμε τα καλά τώρα,

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Ρυθμός Λάρισσας 988. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.
5: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Ρυθμός
1: 98. Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
2: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
3: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
4: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
7: Express. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο Ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
8: Πάμε τα καλά τώρα,

0: Τι κάνει.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
3: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
4: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας 988.
5: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
3: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
4: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
3: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
5: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
6: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
7: Δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
6: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
7: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
6: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
7: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
8: Λίτρο κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
9: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
8: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
9: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
1: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.
1: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
0: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
10: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
11: εξπρές. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
12: Πάμε τα καλά τώρα,

0: Ορισμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο αριθμό, τραγουδάρες.
2: Ορισμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Ρυθμός Λάρισας 988. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.
5: Περισσότερη μουσική.
6: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι μαζί.
5: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Ρυθμός 988. Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
7: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
6: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
8: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
9: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
8: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: Ρυθμός 988.
10: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: τελεία.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
5: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
6: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
1: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Ρυθμός 988.
1: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
5: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Ρυθμός 988.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988. Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
1: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι, αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
2: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
3: Καλό.
1: Δεν υπάρχει.
3: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
1: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
3: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
4: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
5: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και 3η-5η έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.
3: Δε σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά, μην απαραπάνω.
2: Οι επιτυχίες του σήμερα.
3: Θέλεις ξανά.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
5: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
7: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα!
8: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
9: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
10: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
0: Περισσότερη μουσική. Του σήμερα.

0: Μιλάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
0: Περισσότερη μουσική.

0: όσο κράτησε, βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.

0: αφού τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: εκείνος που για σένα.
1: Ρυθμός
2: 988.
1: Πολλές οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
3: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
3: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
2: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Περισσότερη μουσική.
1: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι μας.
0: Οι επιτυχίες του σήμερα.